0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

αλλά μωρό μου, ξύπνα, είναι Τετάρτη, το λέει και το τραγουδάκι. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πώς βαριέμαι. Μη βαριέσαι. Έτσι να μη βαριέμαι είναι. Κοίταξε άλλη αγάπη μου, είναι ίδιον του χαρακτήρα μου. Είναι μια μικρή αναβλητικότητα που έχει φυτρώσει μέσα μου και

0: σαν κυσός και κυκλάμινο έχει αναρριχηθεί μέσα στα μύχια της ψυχής μου. Ναι, αλλά μη βαριέσαι την ώρα που κάνουμε το σεξ τουλάχιστον. Έλα, πείσε τον εαυτό σου ότι δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Άστο, εντάξει. Δεν βαριέσαι. Θα σε γαμθείμ, θείμ, θείμ. Δεν θα πάρει πολύ. Εν τω μεταξύ ξυπνήστε, είναι Τετάρτη.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχεις το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιστό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, η εκπομπή που και σήμερα θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Τετάρτη. Το χαλί. Go, go, go. Τι κέφι, τι ενθουσιασμός,
5: Αφού δεν βαριέσαι, κάνε και εσύ κάτι, μην κοιμάσαι, μωρή.
0: Τέτοια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, ειδικά τα πρωινά της Τετάρτης, η οποία Τετάρτη όμως δεν είναι η Τρίτη. Είπα Τρίτη, πού σου μωρή, τη σκρόσταγα μερικά από χθες. Σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στο μέσον της εβδομάδας. Ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος.
5: Έχω αρχίσει και βαριέμαι από τη μέση. Δεν θες να καπνίσουμε κατευθείαν.
0: Δεν είμαστε ούτε στην έναρξη, ούτε στο τέλος. Είμαστε ακριβώς τάκ στη μέση. Και αυτό το μέση μας θυμίζει, εκτός από το κοντοστούπι Αργεντίνο εκεί πέρα που δεν πέφτει με τίποτα, το σπρώχνουν, το βαράνε, το κοπανάνε, το χτυπάνε, το παίζουνε πέρα δόθε, τίποτα αυτό. Από το τι το ήθελα και το έλεγα να πούμε μπιτσμπιρίγκο. Δεν το έλεγα Λιονέλ, μπας και νικήσουμε μερικές αισθητικές δυσλειτουργίες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά. Και αυτό γενικότερα το μέση τώρα, ξέρετε, είναι μια ιδέα, ειδικά εδώ για την εκπομπή. Δεν το συμπαθούμε καθόλου. Ο μέσος άνθρωπος, η μέση σκέψη και η μέση λύση. Αυτό ειδικά η μέση λύση. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Κάθεστε, σφίγγεστε πρωί-πρωί, δεν ξέρετε να πούμε. Δεν θέλω να την αμολύσω, αν μην την αμολύσω. Την αμολάτε και τελικά δεν ήταν. Άλλο πράγμα ήταν η ειδοποίηση. Τα ζευγάρια που ψάχνετε τη μέση λύση, αυτό το να τα βρούμε κάπου στη μέση. Γιατί πού τα ψάχνεις, μωρή, στη μασχάλη. Είπαμε, έχουμε πιει να πούμε τα γάλατα του Τσερνόμπιλ. Αλλά εντάξει, δεν μας επηρέασαν και τόσο πολύ. Εκθέτουν ο καθένας την άποψή του. Ο άντρας λέει, δεν έχω καταλάβει τι συζητάμε. Εκείνη λέει, λέει. Από προχθές λέει. Εκείνος δεν έχει καταλάβει. Ρε μωρό μου, κάτι έχεις πάθει. Παράγεις ήχους που δεν καταλαβαίνω. Και εκείνη λέει. Τελικά θα τα βρούνε κάπου στη μέση. Δηλαδή αυτός θα είναι μαλφιήνθιν και εκείνη θα έχει απόλυτο δίκιο. Ειδικά στις διακοπές, όταν θέλετε να πάτε, που θα διαλέξετε που να πάτε, βουνό ή θάλασσα. Εκείνος θέλει βουνό, εκείνη θέλει θάλασσα. Άμα εκείνος δει βουνό, εμάς να μας θυμηθεί. Το οποίο δεν είναι τόσο για το δημογραφικό, αλλά είναι περισσότερο για την ειδονή, η οποία έχει λείψει. Πρέπει να την ψάχνουμε από εδώ και από εκεί. Παλιά έμπαινες να πούμε και την έβγαζε κατευθείαν. Τώρα σου πετάει κάτι διαφημιστικά μπροστά. Κάτι γίνε μέλος. Κάτι αυτό το βιντεάκι το έχετε ξαναδεί. Κάτι καλώς ήρθες Αλέξανδρε. Δεν έχουμε κάτι καινούριο να σου δείξουμε. Αυτό που έχεις δει λιγότερες φορές. 54. Αυτό το YouPorn δηλαδή το έχουν ενώσει με AI. Να το δω κι εγώ. Δηλαδή είναι κάπου μέσα μας όλα αυτά. Δεν πειράζει όμως, με περισσό κέφι και ενθουσιασμό εμείς θα αντιμετωπίσουμε την αντικσότητα ακόμα ενός πρωινού, του πρωινού της Τετάρτης. Θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, 8,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό. Ακούτε, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς, οπότε όλα καλά, τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Και σήμερα στην αρχή της εκπομπής θα κάνουμε ένα παλαβό ραδιοφωνικό τρίκ. Θα μεταμορφωθώ μπροστά σας. Όχι, δεν εννοώ το φλωράλ φορεματάκι που είναι σε απίστευτη γραμμή πάνω στο κορμί μου. Ούτε το άλλο που από μουσάτος μαντράχαλος μεταμορφώνομαι σε πριγκίπισσα της νύχτας. Αυτά τα έχουμε κάνει, τα έχουμε ξανακάνει. Θα τα ξανακάνουμε, αλλά ποτέ Τετάρτη, ειδικά Πέμπτη και μετά. Γιατί μου χαλάει το μακιγιάζ. Όχι, θα μεταμορφωθώ με ένα παλαβό τρίκ, ενώ τώρα ακούτε το μουσάτο μαντράχαλο τέλος πάντων κτλ. Προσέξτε με δύο μικρές κινήσεις. Δεν θέλει πάρα πολύ, αλλά θέλει να είσαι συγκεντρωμένος. Λοιπόν, η μία κίνηση είναι η εξής. Ρουφάμε παλαβό φραπέ με γεύση φουντούκι. Αχ, τι ωραίο που είναι. Αχ. Και αμέσως μετά κάνουμε την άλλη κίνηση. Μισό λεπτάκι. Και μεταμορφώθηκα άμεσα μπροστά σας από Αλέξανδρος Πέτρακας σε ορολογιακή βόμβα εντερόντοφ. Αυτό το παλαβό κουσούρι που έχει μείνει, να πούμε, με φραπέ και τσιγάρο, βέβαια το έχω υπό έλεγχο, να το ξέρετε. Δεν είναι ότι διαφορώ αν συμβεί κάτι παράξενο στην εκπομπή μας, κάποια διακοπή, κάτι τέτοιο. Δεν είναι θέμα διαφορίας, είναι ότι χέστηκθην πραγματικά. Πράγμα για το οποίο αδιαφορείτε, αλλά διαφορώ και εγώ για εσάς. Δηλαδή, ήρθα εγώ να σας ρωτήσω για την καλή λειτουργία του εντέρου σας. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλά διαφημιστικά στην τηλεόραση. Λίγο να κάτσεις να δεις τηλεόραση. Μετά μπαίνεις και το παίζεις μία σε όποια εταιρεία θέλεις. Είναι τίγκα στο κάτι μπέτ. Δηλαδή, από εδώ μπέτ, από εκεί μπέτ, από όπου μπέτ. Το βλέπεις, το έπαιξες, κάτι τέτοια πραγματάκια. Λες και δεν πάει να το παίξεις στο σκοτάδι, να πούμε. Εντάξει, μπορεί να τύχει να μείνει το δικό σου. Αλλά. Και μετά έχει συνεχώς κάτι διαφημιστικά που είναι για την καλή λειτουργία του εντέρου. Και το έβλεπα χθες, είδα ένα από αυτά και παιδιά έπαθα σοκ, δεν ήξερα. Υπάρχουν πράγματα, γυράσκω αίδη δασκόμενος, όπως έπρεπε να είναι και το σωστό. Ξέρατε εσείς ότι εντάξει μετά κάνει διάφορα πράγματα την κινητικότητα του εντέρου, να πούμε, γιατί ήταν παρκαρισμένο εκεί πέρα του, δεν το δουλεύαμε πολύ. Και από κάτω έχει την ένδειξη, δεν προκαλεί εθισμό. Γιατί πόσοι και πόσοι, να πούμε, δεν έχουμε πάθει εθισμό. Έλεγες, τι να κάνω σήμερα, πάω να θαυμάσω τέχνη, θα μπω στο Google να βιώσω Γκουέρνικα. Αχ, χέστηκτη. Είναι εθιστικό αυτό το πράγμα. Μπαίναμε μέσα και ξαναδιαβάζαμε πόσες και πόσες. Μην το κοροϊδεύετε. Χιλιάδες φορές έχετε διαβάσει τα ενεργά, τα συνεργά ανιώντα στο Tide. Λες και δεν τα έχουμε μάθει απ' έξω. Απ' έξω τα έχουμε, αλλά εκεί, να πούμε, με βία, με ψυχολογική βία, να ξαναδιαβάζει το ενεργό, τάση ενεργό ανιών. Το τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων. Παλιότερα δηλητηριαζόταν κάποιος, να πούμε, και έπαιρνε σε ό,τι θυμώσει, να τη θιά σου, τη μαμά σου. Κάποιον έλεγε, ρε μάνα, ο Μίτσος ήπια σκύπ. Βέβαια, τις παλιότερες εποχές το μητρικό ένστικτο ήταν λίγο διαφορετικό. Σου έλεγε, άμα έρθω εκεί θα σε σκοτώσω. Ρε μάνα, είμαι 5 χρονών, θα πεθάνεις. Τι νομίζετε ότι το βρίσκουμε στα δέντρα το σκύπ? Και κάτι τέτοια πράγματα. Και τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Και μετά μάθαμε ότι είναι 77-93-777. Είναι ακριβώς κάτω από το ενεργό τα συνεργό ανιών. Και μάθαμε επίσης ότι το προϊόν δεν είναι κατάλογο προς κατανάλωση, προς βρόσιν, προς πόσιν κτλ. Τώρα μου το λες. Δηλαδή, πόσες και πόσες φορές με ένα δάκρυ μέσα στην τουαλέτα δεν έχετε σκεφτεί. Δεν πίνω και μια κουταλιά Tide. Αφού τα κάνει αόρατα. Ειδικά όταν κοιτάτε πίσω σας και με τρόμα αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι έχετε μόνο 4 κυλίνδρους, στους οποίους απάνω δεν έχει καθόλου χαρτί υγείας. Βέβαια, πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη ζωή να κοιτάμε την αντικσοότητα σαν ευκαιρία. Μπορεί να μην έχετε να σκουπιστείτε, αλλά μπορείτε να κάνετε παιδικό ματοκιάλι. Δηλαδή, να βλέπουμε και τα θετικά της υπόθεσης. Δεν βλέπουμε μόνο τα καλά, βλέπουμε και τα κακά. Τα κακά εκεί θα μείνουν. Δεν βλέπω να. Θα σας πάρει ύπνος από το διάβασμα. Τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Αφήστε που έχω και προσωπικό βίωμα, παιδιά, απίστευτα πράγματα. Τώρα σας τα πω στην πορεία. Θυμίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και κάτι τέτοια πραγματάκια που μας κάνουν ενταχτυρδί στην ματαιοδοξία. Και παιδιά, έχω να σας πω αντρικά τώρα, να πούμε. Δηλαδή, Όχι τίποτα παιδιάστικα, όχι τίποτα τέτοια.
5: Έκανα βαβά. Άκου το.
0: Πήγα να κόψω το ψωμί χθες. Και κάνω μία χραπ. Και έκοψα τον αριστερό παράμεσο. Δηλαδή τώρα πλέον δεν θεωρείται όλο δάκτυλο. Λείπει κομματάκι. Τι να σας δείξω ρε στον δρόμο. Πώς θα καθαρίζω εγώ το αριστερό μου το αυτί? Έχετε δοκιμάσει με το δεξί παράμεσο να το βάλετε στο αριστερό σας το αυτί? Αν το βάλετε από πίσω από το κεφάλι, είναι λες και κάνετε χειρονομία, να μην παράξετε. Αν το βάλετε μπροστά από το κεφάλι, είναι σαν το Μουγκοθόδωρα είσαστε. Και εμένα με λένε Αλέξανδρο, πόσο να πούμε να παρομοιαστικά να δράσω. Επιτέλους. Και έκανα βαβά, τρεχα τα αίματα, πίδακες. Πίδακες, έβλεπα το δάχτυλο και έλεγα εσύ μπορεί και να πίδακες. Εγώ δεν πίδακα με την καμία. Δεν μου καθότανε η κάρια να πούμε. Βάλαμε τα κλάματα και κάτι τέτοια. Και μετά του έβαλα και κόκκινο από πάνω. Και πάλι καλά που είχα αυτό το κόκκινο το μερκουροχρώμ. Γιατί το άλλο το βάμα ιωδίου. Αντρικά τώρα. Τσούζια με το βακιά. Και δεν σταμάτησα καθόλου γιατί έκοβα ένα ψωμάκι από αυτά τα μακρουλά. Πάντοτε σε θέμα ματαιοδοξίας εγώ δεν μασάω να πούμε. Όταν το ψωμάκι του σάντουιτς είναι μεγαλύτερο από το πουλί σου να πούμε. Έχω μετρήσει και την κατσαροπέρδικα. Είναι μικρότερη. Εντάξει, κανονικά έπρεπε να με πιάνει ματαιοδοξία. Εμένα δεν με έπιασε. Και με τα αίματα μαζί έβαλα μέσα τυράκι. Και από μέσα μου ο αρχαίος λακεδαιμόνιος. Δεν μπορεί να φαίνονται τα αίματα. Και το πλάκωσα από πάνω στην κέτσαπ. Χιτώνα εσείς. Και τσαπάκι εμείς. Είναι ίδιο πράγμα με προσαρμοσμένο βέβαια στην εποχή. Και μετά από πάνω εν τέλει αφού δεν σταματούσε να πούμε η φρικτή αιμορραγία. Λέω θα πεθάνω, έψαχνα ένα συμβολιογράφο. Ένα πορνίδιο, κάτι να φέρει τις φίλες της για να ικανοποιήσω τις σεξουαλικές φαντασιώσεις λίγο πριν το χάρο. Και αφού δεν ερχόταν το πορνίδιο να πούμε ούτω χάρος, λέω καλά, όλοι σας και μόνος μου. Και πάω από πάνω παιδιά και του βάζω το χαζαπλάστ. Όχι το απλό το χαζαπλάστ να πούμε, αντρικό χαζαπλάστ, μονοτική ταινία. Με από μέσα να πούμε μπαμπάκι. Και σμυριδό πάνω, τέτοια πράγματα, αντρικά στην πληγή. Το κατούρισα και μία με το άλλο χέρι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Αν τύχει να χτυπήσω, να ξέρετε, στο δεξί, είμαι καλυμμένος. Μετά αυτά δεν με βολεύανε πάρα πολύ και τα βγάζω και βάλα το αντρικό, το χαντζαπλάστ, το Star Wars. Έχω βάλει το Τζουμπάκα, είχα κάτι χαντζαπλάστ που έχουν από πίσω ο ήρωες. Έχω βάλει το Τζουμπάκα στον παράμεσο. Τίγκα στην τρίχα, ρε. Και όχι στην είσοδο, στην έξοδο. Άμα τη εξόδο. Τέλος πάντων, οπότε στέκομαι αντρικά μπροστά, σαν να δεν είμαι κανένας τυχαίος. Έλα τώρα με τις αηδίες, λέγοντας για αηδίες. Θυμίζω ότι θέλετε να μας πείτε για τη δική σας την καθημερινότητα, για το δικό σας το πρωινό. Εδώ είμαστε. Θα χρειαστεί να βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 8-7 μου που έχει βρεθεί κάνοντας τον ήχο. Με στη μούρη μας πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε σε γλυκάκια για να δούμε τι έχει από γλυκάκια, τι έχει. Αχ, ο Μανούσος, τι γλυκό παιδί. Και ο Σύφης, δύο πολύ γλυκά παιδιά. Στη συμπεριφορά είναι κολόπεδα, αλλά αφήνουν μια γεύση ρε εσείς, δηλαδή απίστευτα γλυκά παιδιά. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλή, έλα μωρή αρρώστια γκαζάκι. Γιορτάζει τον Καζάκι το καταπληκτικό. Ο Προκόπιος και η Προκοπία. Γιορτάζει και το Προκόπι που είναι στη Βόρεια Εύβοια και γράφεται με γιώτα. Και υπάρχει και ένα χωριό στο Αίγιο που λέγεται το Γρηγόρι με γιώτα στο τέλος. Κοίταξε να δεις κάτι πραγματάκια. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, τι θα γίνει το 1921, μια μέρα σαν σήμερα, θα σημειωθεί να πούμε μεγάλη νίκη του ελληνικού στρατού στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας. Θα αρχίσουμε να προελάβουμε προς την Άγκυρα, θα αλλάξουν οι άλλοι την άποψή τους και μετά θα έχουμε τη γραμμή Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ. Τώρα Καραχισάρ, το καρά ξέρω ότι είναι το μαύρο, σαν τον Καραγκιόζη που είναι ο μαυρομάτης. Τώρα το Χισάρ δεν το ξέρω στα τουρκικά, δεν μου έχει τύχει και ποτέ να πούμε φεύγει αυτή μία Φατμέ, είχα την κυνήγα. Και μετά τέλος πάντων θα τον φτιάξουμε, θα τον βάλουμε στο ποτήρι μας. Θα μας τον σερβίρουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα δημιουργηθεί και μία, όπως το είχαν πει, ένα συνοστισμός εκεί στη Σμύρνη. Ρε παιδιά, ένα παράξενο πράγμα. Εκεί πήγαν όλοι να παρκάρουν, δηλαδή. Και του drinking γενικότερα. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 1965. Έλα μωρή αρρώστια 1965. Είχαμε και εμείς τη δικιά μας τη Βασίλισσα. Όταν οι άλλοι βγάζανε την πριγκίπισσα Σίση, εμείς το είχαμε κανονικά. Έβγαινε έξω και του λέγανε Σίση Βασίλισσα. Το δικό μας λοιπόν εδώ πέρα το Βασίλισσα, το Κωνσταντίνο, θα στείλει επιστολή να πούμε στο Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός, και θα του πει, να σου πω κάτι, ενισχύεις και υποθάλτης να πούμε συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνής μορφής. Και αυτό γιατί ήθελε ο Παπανδρέου να μην δώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια άλλη εκλεκτή που είχε η Βασίλισσα. Αυτές μαζεύονται όλες μεταξύ τους αυτοί. Και ασχολούνται με το πουλιού το γάλα. Του πουλιού το γάλα. Του ενός και του αλλού, το καταλαβαίνετε. Και μετά θα έρθει η Αποστασία. Θα έρθουν τα Ιουλιανά. Και από τότε τέλος πάντων έχουμε λίγο προβληματάκι, γιατί αυτοί εκεί της Αποστασίας δεν είχαν δουλειά να κάνουν. Και κάνανε παιδιά. Και αυτά τα παιδιά, να πούμε, εντάξει, κατά μάνα, κατά κύρι. Και όλα ξεκινήσαν από τα δικά μας εδώ πέρα, τα Βασιλόπουλα. Δεν κάναμε μια βασιλόπιτα. Να έχουμε, δηλαδή, μεταξύ μας τώρα και ιστορικά, πιο πολύ μυαλό θα είχε. Κάπου θα είχε και φλουρί. Και αυτοί το είχαν. Αλλά είχαν πάει εκεί στην Κέρκυρα, περιμένανε τα γεννητούρια στην Κέρκυρα και ότι ήταν έτοιμοι να τους πετάξουν τις κανάτες. Πήγανε να δούνε τις υπτάμενες κανάτες. Κάποιος να τους εξηγήσει ότι τα κανάτια δεν πετιούνται. Πετιούνται μόνο αν έχουν γιαούρτι μέσα. Αλλά τέλος πάντων έχουν γίνει τέτοια ιστορικά πραγματάκια και περνάμε πάρα πολύ. Και τα έχουμε ακόμα. Έχουμε τα απόνερα. Πολύ ωραία. Γελάμε, διασκεδάζουμε εδώ με τα απόνερά τους. Δηλαδή ντε και καλά. Τώρα και καλά. Και γκρες, δεν θυμάμαι, να βγαίνει σε μια παράξενη γεύση πάντως. Σαπίλας. Το οποίο είναι ωραίο, μα είσαι ροκφόρ, είναι από τα ακριβά. Τι άλλο θα γίνει.

Τουτανχαμούν. Α, η Τουτανχαμούν που βλέπουμε δεν είναι πολύ μεγάλη δυναστεία, αλλά έχει αξιοπρόσεκτους εκπροσώπους. Δηλαδή συμβαίνει αυτό. Καμιά φορά. Πού είχαμε μείνει, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι κιόλας γιατί αυτό το 3 και το 13 η μικρή κατάρα. Αλλά την ξεπεράσαμε εύκολα. Λοιπόν, παίζω ένα μικρό τραγουδάκι, μιας και είμαστε μέχρι να φτάσουμε στις και μισή και επιστρέφουμε ακριβώς μετά τις 8 και μισή, γιατί είμαστε και πάλι στον αέρα, τα φτιάξα μόνος μου. Το προβληματάκι, να ξέρετε, που ακούσατε είναι ότι έκανε μικρή διακοπή ρεύματος στο μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio. Μια πήρανε μπροστά οι γεννήτριες. Έχει ανοίξει ο φούρνος μικροκυμάτων. Το σέικερ του κουικάρα που βάζω μέσα γάλα και δύο κουταλιές νεσκουίκ. Κουνάω το σέικερ και με τι λαχτάρα. Δεν έχω κουικάρα, αλλά εγώ το κουνάω, δηλαδή λαχταριστά από εδώ και από εκεί. Δεν κάνουμε πλάκα. Και ξεδιψάμε όλοι με νεσκουίκ φραπέ. Τώρα γιατί θυμήθηκα εγώ την παιδική διαφήμιση που μου άρεσε τόσο πολύ. Δεν ξέρω, μου άρεσε και η άλλη που έλεγε, ήταν κακομοίρη στο σπίτι, να πούμε, πασόκτορα με ένα μαλλί παράξενο κτλ. Και έλεγε, ναι, γέννησε χθες. Κορίτσι, ευχαριστώ. Α, ναι, μωρέ, μου έκανε άλλο ένα παιδί, να πούμε. Τι να, αυτό τι σημαίνει. 9 μήνες πριν γάμφι. Και του λέγει ο άλλος, εσύ που είσαι, και του λέγει αυτός, εγώ εδώ σπίτι, αφού στο σταθερό έχεις πάρει 10 καραγκιόζι. Είναι 1980, δεν έχετε κινητά, πού τον ψάχνεις. Εγώ εδώ σπίτι, το γάλα τους ετοιμάζω, η ώρα του παιδιού. Πιες το γάλα σου να μην πήγαινε για ύπνο. Θα έρθει η μάνα σου με το καινούργιο αδερφάκι, δεν θα έχουμε που να το βάλουμε. Πιες το γάλα σου, από το Τσερνόμπιλ είναι ωραίο, φωσφορίζει να πούμε. Και το κλείνε στο τέλος τον κολλητό του, του λέγε, άντε γεια, σ' αφήνω τώρα. Καταπληκτικές διαφημίσεις. Μας θυμίζουν πράγματα, ας πούμε, τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα τη βγάλει, μόνο ο Carnation μπορεί να τη γλιτώσει. Ήταν ένας, έμπαινε μέσα να πούμε, ο Λούκι Λούκι ήταν πασιφανός και το είχαν κάνει κάτι. Τώρα μεταξύ μας τώρα, μην λέμε ψέματα. Το άλλο το γάλα σε σκόνη, το ρεγγιλέ, το θυμόσαστε. Τι διαφήμιση ήταν αυτή. Το θυμάμαι για ένα και μόνο λόγο, δεν πρέπει να το είχαμε αγοράσει ποτέ. Αλλά στη διαφήμιση είχε μία, να πούμε, που έκανε τζόκινγκ. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια μπορώ να το αποκαλύψω. Έχει παρέλθει σαν έγκλημα. Παιδιά, δεν φορούσε σουτιέν. Μη μωρή δεν φορά σουτιέν, να πούμε. Δεν το ξέρεις ότι είμαστε στην προεφηβεία. Και τσόνιο, νιονιο, τσόνιο, νιονιο, τσόνιο. Όλες οι διαφημίσεις κρατάγανε ένα λεπτό. Αυτή κράτησε μια ζωή. Δεν είσαι διαφήμιση. Τσόνιο, νιονιο, τσόνιο, νιονιο. Είσαι σχέση. Άσε τώρα και στεναχωρήθηκα. Και να βγάζει αυτή τα γάλατα σε σκόνη. Εμείς να τα βγάζουμε σε υγρή μορφή όπως πρέπει. Μας φεύγαν τα γάλατα. Τι έχουμε βιώσει, τι γενιά είναι αυτή. Τι ώρα πήγε, πάλι πήγε 8.30. Έλα ρε γαμώτο. Νιανιανιά, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και κάτι τέτοια πραγματάκια. Και πάμε να πούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Δικό σας. Όχι κιουκιού, τσουτσου. Άλλο πράγμα έβγαλα την κιουκιού μου έξω και άλλο έφαγε στη μάπα.

0: άσε, άσε κοπέλα μου, κάτσε στη σειρά σου, στη σειρά σου. Δεν βλέπεις ότι έχει τεράστια σειρά? Πώς κάνεις έτσι? Είναι κι άλλες που δεν πρόκειται να τις... Θυμ, δεν είσαι μόνο εσύ. Έλα, έχουμε επανάσταση, πρέπει να τρέξω.
1: Επανάσταση?
2: Ναι ρε φίλε.
1: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
3: Να πάρουν τους αδέρφια. Χεστήκα αδέρφια.
4: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που θα ξαναξεκινήσει με το χαλί. Το χαλί, εφηβική φωνή. Ου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Εσένα πρέπει να σου έχει ξομείνει από χθες το απόγευμα, είναι μπλαβιασμένη. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Μην το ξεχνάτε αυτό, πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δικιά σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, ο Κωνσταντίνος. Ωραία, πάμε να κοιτάμε όλοι από την άλλη λοιπόν. Καλημέρα, μεγάλη ερωτική, λέει, σου έπεσε το σήμα. Αυτές οι φήμες, ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή είναι κουσκουσιάρι. Δηλαδή, μην πάθουμε εμείς μια δυσανεξία στήσης. Αυτά μέσα ξεκινάνε όλες, του έπεσε και το γενιανιά μια φορά έτσι. Και αρχικά δεν φταίω εγώ, αντρικά και περήφανα πέσαι, στέκω μπροστά σας, ξέρω ότι φταίει ο Σταύρος. Δηλαδή, εμένα μου πέφτει, ο Σταύρος φταίει. Είναι ο Σταύρος καταπληκτικός εραστής. Εγώ φταίω. Ποιος του τα άμαθε αυτά, νομίζετε? Και προσθέτει εδώ ο Κωνσταντίνος, θέλουμε μια αναφορά για το τι πρέπει να στείλουμε στον Νικόλα Πετσούτσου. Θα σας το πω τώρα στις 9 η ώρα για να είστε συγκεντρωμένοι. Από την άλλη εβδομάδα για να προλάβουμε. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα. Αριστοφανικέ ραδιοφωνικέ παραγωγέ, είσαι στην υπερβολή είσαι. Εντάξει, αλλά είναι σαν στόχο, ναι, το έχουμε σαν στόχο, μακρινό. Πολύ μακρινό. Να την τουρίστρια τη βλέπεις, ας πούμε, στα 30 μέτρα την καλονή που σκύβει να βάλει να πούμε το κόπερτο. Την έχω σαν στόχο. Χα, την πέτυχα. Τεταρτούλα σήμερα με ζέστη. Μπορντουροψάλιδα. Αυτό το ψά. Άμα είχατε χιούμορ, πραγματικά δεν θα πήγαινε ένας να βγάλει το Α να βάλει το Ω. Και να πάτε έτσι στη δουλειά. Δηλαδή, πρέπει να εντάξουμε λίγο παραπάνω το χιούμορ στη ζωή μας. Με Σινέζες. Χωρίς Σινέζες, να, κουρευτικές μηχανές. Είναι καράφλας είσαι ρε, να πούμε. Τι κουρευτική? Και εγώ έχω πάρει μία. Πήγα και ζήταγα να πούμε, γεια σας, θα ήθελα μία μηχανή κουρευτική και γελάγαμε. Τι γελάς μωρή, βλαμμένη. Μετά είδα μου είχε κρεμάσει μία μίξα, αλλά τέλος πάντων. Είναι οι διαλυμένες μηχανές, λέει, και την επερχόμενη άδεια που σκοπεύω να κοιμάμαι όλη μέρα και το βράδυ να πηγαίνω για ύπνο. Κώστα μου, νύχτα το βάζες. Νύχτα το βγαζες, τύχε το έρμο και ψοφούσε. Μια καλή παροιμία και ένας καλός ουρολόγος, δύο σε ένα. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, με το πονεμένο δαχτυλά. Να σου πω, δεν θα ειρωνεύεσαι, δεν είναι πονεμένο, είναι σφαγμένο. Το μαχαίρι μου κόψε τη σάρκα, όπως εκείνη κάποια στιγμή μου είχε πληγώσει την ψυχή. Α, okay, δεν ήταν εκείνη. Είχα φάει από τον Κυρμίτσο το βρωμιάρι και με είχε πάει αίμα πριν ο κορδέλα. Τέλος πάντων. Έλα να στο κάνω μάκια να περάσει. Μη σταμάτα. Πρέπει να πλαγωθώ στις περιτομές τώρα. Είναι καταπληκτικό. Έχουμε μάθει από τότε που οι άντρες μάθαμε ότι η περιτομή αρέσει στις γυναίκες. Δεν ενημέρωσε κανείς τις πρώτες φουρνιές. Πηγαίναμε, κάναμε 3-4 τη βδομάδα. Τέλος πάντων, είναι προβληματάκι αυτό. Να διαβάζετε και τα ψηλά γράμματα από κάτω. Κοντοστούπες δεν βλέπετε. Να και ο Χρήστος. Καλημερίζω με κέφι και ενθουσιασμό τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Τον Αλέξανδρο Πέτρακα το λέει δύο φορές. Το λέει δύο φορές. Έχετε πολλά παράσιτα στα Τζιανά, λέει, και σε ακούω διαδικτυακά. Γιατί δεν χάνετε ο τηγανιτός φραπουτσίνο. Βέβαια. Είναι η φεδρή εγκάθετη όταν φτάσει στα δυστεόρατα ύψη της ακροαματικότητας που έχουμε φτάσει εμείς. Καταλαβαίνεις, μπαίνουν μέσα παράσιτα, πάνε και κουνάνε οι άλλοι σταθμοί. Βέρβουρα και μουχρίτσα μπροστά στο σήμα μας. Έχουμε εδώ πέρα τον Κώστα με τον Μπορντιρούψ. Κενό, λίδο. Και θα δει τι θα κάνουμε σε όλα τα παράσιτα. Να και ο φίλος μας ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, δυστυχώς τα αριζιανά σας καβαλάνε λέει.
1: Ναι,
0: στα όρατα να πούμε, στα ανάμεσα μας καβαλάνε, για να έρθει από κοντά. Για να έρθει να δει τι μπορεί να του κάμουμε. Τίποτα δε, αλλά τέλος. Το καλό το παλικάρι λέει ξέρει κάνω μονοπάτι, σας ακούω μέσω ίντερνετ και τους γράφω όλους στα αρχεία μου. Έτσι δεξί κλικ. Χα. Αριστερό κλικ. Χα. Μεσαίο κλικ δεν έχει. Κανονικά το μεσαίο έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο, αλλά δεν έχει το κλικ. Να και ο φίλος ο Βασίλης που λέει καλημέρα μωρή αρρώστια Αλέξανδρε Πέτρακα, άλλη μια Τετάρτη με καλοκαιρινή διάθεση. Σοβαρά Βασίλη μου, σε έχει πιάσει αυτό το καλοκαιρινό? Έχεις βγει με το παρεό σου έξω και τα λοιπά. Πρέπει να είσαι εμετικός σαν εικόνα, Βασίλη μου. Αλλά είδες η εκφορά του λόγου δεν αφήνει περιθώρια να ξεράσουν αμέσως. Τώρα που το σκεφτήκανε, ναι, τώρα τους ήρθε. Ζέστη δηλαδή και ο πλεμπαίος Γιωσιμίτσου στον δρόμο ως ήθιστε για δουλειά και αφού τελειώσαμε. Όλοι μαζί. Όχι ρε γαμώτο, όχι με κόσμο ρε Βασίλη, όχι με κόσμο. Καμιά φορά να πούμε. Δηλαδή πιτσιλάσπερα δόθηκε. Το τέταρτο κατά σειρά βαζάκι με πραλίνα, φουντουκιού με γεύση τσουρέκι και μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις. Έχω κι εγώ στην κατάψυξη, έχω βάλει καινούριο. Βγάζω το να βάζω τ' άλλο. Τάκ, τάκ. Το οποίο χρησιμοποιήθηκε λέει για παγωτό, γέμιση τσουρέκι με επικάλυψη σοκολάτας και γέμιση ενδιάμεσα σε pancake. Βασίλη μου, έλα γόρι να μου έτσι. Βρήκε τον τρόπο να μου το πεις ρε εσύ. Έλα ρε Βασίλη, είσαι έγκυος. Έλα ρε Βασίλη. Όλοι νομίζαμε τόσα χρόνια ότι είσαι χοντρός, αλλά όχι. Δεν θέλει να βγει το παιδί έξω, δεν θέλει να αντιμετωπίσει αυτό. Σε άλλα νέα, λέει, η ζέστη έχει επηρεάσει την ένδυση των γυναικών όλων των ηλικιών και σωματότυπων. Μπράβο, Βασίλη μου. Όχι προτιμήσεις. Σάμα τις έχουμε επιλογή. Εκεί, χαμηλά στην αξιοπρέπεια. Χαμηλά στις επιλογές. Χαμηλά στην αισθητική. Γιατί όταν είσαι πολύ χαμηλά, the only way is up. Βέβαια, είμαστε και στο μπάτο, στον κατημά, εκεί στο βαρέλι με το σκατφίνθι. Εμείς είμαστε πάνω στο σαγρέ. Αλλά δεν πειράζει. Και λέει, δεν έχετε συχνότητα, λέει τζάμπα μιλάει. Όχι τζάμπα, έχουμε web. Είτε από το athensfreeradio.gr, εδώ petrakas.com, μπορείτε να μας ακούτε. Αν δεν είμαστε έτσι για να, μου πείτε να αλλάξω και την εκφορά του λόγου. Λίγο έτσι, διακριτικά, όσο πατάει η γάτα. Από την Πλειστόκαινο, να και η Νάντια. Όχι από την Πλειστόκαινο η Νάντια. Λίγο πιο μετά. Γλυκές καλημερίτσες μοναδικέ. Αλέξανδρε Πέτρακα, έκανες βαβά μου, ωραία. Χτύπησα. Αλλά μου είπε, θα μου το κάνει μάκια να περάσει. Εκεί δεν χτύπησα. Πάω να κάτσω φάουλ σε τείχος, σε φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος. Εγώ σε καταλαβαίνω, λέει, περαστικούλια σου και να είσαι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά. Σαν μαμά μίλησα τώρα, λέει, που μας μάλωνα κιόλας μετά από χτύπημα. Έτσι μας μάλωναν, θα είσαι προσεκτικός την επόμενη φορά. Κάτσε τώρα να σε σαπίσω στο ξύλο με την παντόφλα και μετά με τη βίτσα. Τι θες? Να πας να παίξεις με τα άλλα παιδάκια, φυσικά. Εγώ θα σε κυνηγάω από πίσω με τη λουρίδα να φας κι άλλο ξύλο για να τρέχεις πιο γρήγορα από τα άλλα παιδάκια. Τι κίνητρα είχαμε, ρε. Τι ωραία που ήταν, όχι σαν τώρα, χτύπησε να πούμε να το πάμε στο γιατρό. Γιατί να το πάμε στο γιατρό, δηλαδή χτύπησες, ναι. Να, θα σε πάω εδώ στην κυρία Λίτσα από δίπλα να πούμε, η οποία έχει πιπηλήσει τόσο πολύ τον μπαμπά που άμα πιπηλήσει και το γιο, κάτι θα γίνει. Να και ο Κυριάκος. Στα μεθεόρτια της γιορτής του, καλημέρα κουτσούνια μου. Έχω φορτώσει ένα μάξι γλυκά και έρχομαι Αθήνα να σας κεράσω. Όταν λέει γλυκά, το καταλαβαίνετε. Είναι αυτά τα κερασμένα που χρεώνονται. Αν είναι μάρκα κερασμένο, τότε δεν ισχύει πολύ προσφορά. Τώρα, αν δεν σας βρω, λέει, του χρόνου δεν πειράζει. Δεν είναι κανείς στην Αθήνα. Έχουν φύγει, Κυριακό μου. Έχουμε αυτό το αστιφιλία, να πούμε, το αλλάξαμε εμείς. Αστιφιλία, να με επιτέλους να πάμε να γαμθεί. Έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Και προσπαθούμε με ό,τι κίνητρο βρίσκει ο καθένας. Λεκτικό κίνητρο, αρενοπό κίνητρο, πέρα δόθε το κίνητρο. Προσπαθούμε. Τι να κάνουμε. Μισό λεπτάκι θα πατήσω το 3 και το 13 και με ακρεφνείς ερωτικές υποσχέσεις. Μισό λεπτάκι, ξέρετε, γι' αυτά υποχωρώ. Τι να κάνω, να πούμε. Τι να κάνω. Θα προσπαθήσω τώρα για να δω εδώ πέρα αυτό δεν παίζει. Θα παίξει. Πού θα πάει. Όχι ρε γαμώτο. Κάνει calling. Για να δούμε αν κάνει και...
4: Calling, έλα,
0: ναι, έλα, ναι. Έλα, calling, με μπαρίτα.
4: Calling, με ομέγα κάνει.
0: Ότι προς στιγμή είχε ξεκόλλ εδώ, δηλαδή μου έγραφε κάτι παράξενα πράγματα και πετάχτηκες εσύ, μου υποσχέθηκες. Μου υποσχέθηκε. Να περάσει ή να τελειώσει. Τι είναι το. Δεν θυμάμαι.
4: Κοίτα, θα το ρουφίξω πρώτα να φύγει το σκοτωμένο αίμα.
0: Ρούφαση και θα δούμε τι θα φύγει. Όταν δεις από πίσω μαζεμένα πιτσιρίκια που περιμένουν στο προάβλιο, είναι της τρίτης δημοτικού. Αυτή άστηνε λίγο. Να τη θυμάμαι, ναι. Έχω κάτι μετά.
4: Κοίτα, επειδή δεν βλέπω και καλά.
0: Ναι, ό,τι να είναι,
4: δεν ξέρω πού.
0: Έχω μετά που είναι πάλι ένα προάβλιο, αλλά είμαι φαντάρος. Αυτό ρούφατο, δεν με νοιάζει.
4: Αυτό το ρουφίξουμε όλο. Αυτό δεν θα αφήσω στα γόνα αυτό.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό.
4: Θα το χάσουμε όλο.
0: Να σου πω κάτι.
4: Πες μου.
0: Ακόμα το θυμάμαι. Δηλαδή, να το τώρα. Να σου πω κάτι.
4: Ναι.
0: Είναι πριν πάω στα Γιάννενα και στην Κύπρο. Έχεις ρουφίξει μόνο την Κόρινθο. Γιατί το κάνεις αυτό. Δηλαδή. Είπαμε να πιεις όλο το Βόσφορο.
4: Πόση ώρα ξεκινήσεις... έχεις ρε παιδί μου.
0: Στην Κύπρο 14 μήνες. Γιάννενα και Κόρινθο άλλους 4.
4: Αν ξεκινήσω από τώρα.
0: Ναι.
4: Μέχρι τις 10 που θα τελειώσει η εκπομπή, νομίζω κάτι θα έχω καταφέρει.
0: Σοβαρά. 18 μήνες σε 2 ώρες.
4: Έχω αντοχές, μην νομίζεις.
0: Τι εργαλείο είσαι εσύ. Τι καταπληκτικό. Και χτύπησα.
4: Ωμορφέ, και έβγαλε τόσο αίμα. Και μπράβο, είσαι πολύ γενναίος. Εγώ δεν μπορώ με τα αίματα. Θα είχα ξεραθεί, θα είχα λιποθυμήσει, οπότε δεν θα με ένοιαζε.
0: Και πώς θα ξεχάσω εγώ τα Γιάννενα και την Κύπρο. Είσαι μετά, όχι τώρα, μετά.
4: Εντάξει, τελείωσε το αίμα. Τώρα δεν τρέχει.
0: Πώς δεν τρέχει, έχει σταματήσει.
4: Τρέχει ακόμα.
0: Τώρα νομίζω ότι μπροστά τρέχει αυτό μια ομάδα 180 εκατομμυρίων. Που είναι σαν παρέλαση, έχουν το λάβαρο που γράφει 1994.
4: Εντάξει, αυτό είναι γενναία, δεν με πειράζει.
0: Ναι, ναι, και ήμουν αθαραλέος, κάθομαι και μεταξύ ήταν τροχισμένο αυτό το η μάχαιρα. Και
4: έλα,
0: κάνω μια
4: χράκ ναι,
0: να κόψω το ψωμπάκι και κόβω το δάχτυλο, πετάει το πίδακα, αίμα. Κάνω μια έτσι εγώ να πούμε, πετάγονται τα αίματα στον τοίχο.
4: Λέω, στον τοίχο.
0: Ναι, θα κάνω selfie, λέω να φαίνομαι πυροβολημένος ότι τους έδειρα. Πάω και βρίσκω να πούμε το μερκουροχρώμ.
4: Ναι.
0: Έχεις πρόβλημα με τα περιγράφω αυτά, ναι.
4: Έχω ένα πρόβλημα λίγο με τα αίματα, αλλά δεν πειράζει, λέγε εσύ. Άμα ακούσε ένα γκτουπ.
0: Όχι γκτουπ τώρα. Να σου πω κάτι. Έχω το πτυχίο της σχολής. Έχω μια που την εφάσωσα στο καράβι. Μη μου τα βγάζει αυτά, σε παρακαλώ. Και στο τέλος, τέλος πάντων, θα σε πάω στο τέλος γιατί ξέρω το τέλος.
4: Ναι, πήγαινε με κατευθείαν στο τέλος, ναι.
0: Βάζω το χαζαπλά του μπάκα από πάνω.
4: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Δεν φαίνεται τίποτα.
4: Είδε το Τσουμπάκα. Έπρεπε να βάλει βάμα ιωδίου που είναι πιο hardcore. Θα στο είχε κάψει πιο γρήγορα.
0: Τσουζί
4: λίγο, μωρέ. Αλλά εντάξει, λίγο είναι εκείνη τη στιγμή. Μετά σταματάει.
0: Δεν σταματάει. Δεν του βάλα. Είχα οξυζενέ, είχα νεύτη. Είχα διάφορα τέτοια να πούμε.
4: Νεύτη.
0: Ναι. Άσε, έχουμε ένα μέλος της οικογένειάς μας. Ξέρεις, έχω βιώσει κάτι πράγμα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω αυτά.
4: Κάτι θυμάμαι.
0: Ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο μάλλον θα μείνω νηστικός πολλές μέρες. Αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, το πιο ωραίο είναι όταν στέκεσαι στα εξωτερικά ιατρία, ας πούμε, το νοσοκομείο, στα επίγοντα. Και ρωτάς και τους άλλους, ξέρω εγώ, εσείς γιατί ήρθατε εδώ. Ξεκινήσαν όλοι στη σειρά να πούμε και λέγανε, ξέρω εγώ, εμένα με πάτησε το αντρικό καινούριο τρακτέρ που έχουμε, ας πούμε. Ήτανε κάτι άλλο και λέγανε εγώ έπεσα ξέρω εγώ από τη σκαλωσιά γιατί έκανα αμοβολή φτύνοντας καραμέλες χωρίς με vapor action πάνω στη σκουριά του καραβιού και ήμασταν και εμείς πιο δίπλα. Την κυρία γιατί τη φέρατε. Ήπιε νεύτη. Δηλαδή...
4: Όπως
0: έχουμε ξεφτυλιστεί σε γιατρούς. Απίστευτα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων.
4: Το έχω δει αυτό σε εξωτερικό ιατρείο.
0: Το είχαν τραβήξει
4: μια. Όχι το συγκεκριμένο. Ήταν μια κοπέλα η οποία είχε πιει, από ό,τι κατάλαβα, κάτι υγρό για την πισίνα. Βάζουν κάτι, το χλώριο της πισίνας. Δεν ξέρω τι είπε.
0: Στην πισίνα, άμα πιεις κάτι στις περισσότερες πισίνες, κάτι θα πάθεις. Γιατί δεν είναι το χλώριο. Είναι τα.
4: Δεν είχε την πισίνα. Δεν είχε το νερό της πισίνας. Ήπιε κάτι άλλο που προοριζόταν να μπει στην πισίνα.
0: Ήπιε τον κατρουλιάρι πριν μπει αυτό στην πισίνα.
4: Δεν ξέρω. Και πήγανε στο νοσοκομείο και δεν ξέραν τι να την κάνουν. Γιατί δεν ήταν και σίγουροι αν ήπιε αυτό ή αν ήπιε νερό.
0: Χώστησε ένα βατήρα και κάτι για τα πιτσιρίκια. Ρηχή την βλέπω, ξέρεις, είναι αυτή που τους λένε έχετε διαβάσει Παόλο Κοέλιο. Όχι, είναι ρηχή. Βάλτε για τα πιτσιρίκια.
4: Ναι, άσε με μωρέ και είμαι αγχωμένη σήμερα.
0: Γιατί εδώ μείνεις αγχωμένη? Γιατί παιδάκι μου?
4: Αχ, τώρα μου φύγε το άγχος. Έχω συνέντευξη στις 3.
0: Δεν ούτε είναι τίποτα, θα λες ότι εντάξει, ξεκίνησα μόνη μου, δεν με είχα καμία βοήθεια. Είχα όμως ένα όνειρο και ένα όραμα. Πίστεψα στον εαυτό μου. Ναι, και ένα παγκόσμιο ερητή συνέντευξη.
4: Για δουλειά.
0: Άλλη δουλειά.
4: Για άλλη θέση, ναι, στην ίδια εταιρεία, αλλά για άλλη θέση.
0: Λοιπόν, εύκολο.
4: Και βασικά δεν ξέρω, δεν θέλω. Θα χάσω την τηλεργασάια. Θα έχω μόνο δύο φορές την εβδομάδα τηλεργασάια, μάλλον.
0: Θα πηγαίνεις εκεί.
4: Θα πρέπει να πηγαίνω εκεί. Εκεί που ξεκίνησα την καριέρα μου, εκεί θα την τελειώσω προφανώς.
0: Όχι, άμα πας εκεί που την ξεκίνησες, εκεί θα την τελειώσεις, τότε πρέπει να ψάχνω τα τηλέφωνα να την βρω και εγώ δεν ξέρω πού είναι. Δηλαδή πάνε πολλά χρόνια από τότε. Δεν ξέρω, η κοπέλα με έχει διαγράψει. Τι να... Όχι, έχει συν 800% στο μισθό.
4: Δεν ξέρω, θα μου τα πούνε αυτά αν έχει καλύτερο μισθό, δεν νομίζω.
0: Δεν τα λένε πλέον, θα κοιτάς, δηλαδή θα βλέπεις έχει αυτό το χρυσοπίκυλτο καπελάκι. Θα σου δώσουν να πούμε και μια μαγκούρα με διαμαντάκια.
4: Έχει, δεν έχω και πρέπει να κολλήσω και μουσι. Δεν μπορώ να αφήσω μουσι τόσο μεγάλο για να πάω να
0: τα πράγματα που μπορεί να κολλήσει. Ένα μουσι φεύγει πιο εύκολα απ' όλα. Μόνο το αντίτιμο καλύψει το γεγονός ότι είσαι συνεχώς σε τηλεργασία. Θα το δεχτούμε.
4: Είναι, κοίτα να δεις, όμως έχει ένα αντίβαρο από την άλλη ότι ναι, η θέση που με πρότειναν, γιατί εγώ, εκτός από μένα, έστειλα βιογραφικό για μία θέση α και η supervisor του τμήματος θέλει να με βάλει σε μία θέση β που έχει λίγο παραπάνω κύρος, έτσι μου είπαν.
0: Πες της να σε πάει στο γ που έχει κύρος και εμπειρία, πες της, δηλαδή κάτι ξέρει παραπάνω. Πες εδώ, έχω ρουφήξει μια στρατιωτική θητεία να πει στη δουλειά, θα κολώσω.
4: Έλατε.
0: Έλα τώρα. Λοιπόν, κάνε ένα άγχος. Τι άγχος, παιδάκι μου, δεν κρίνουν εσένα. Δεν κρίνουν εσένα σαν προσωπικότητα. Δεν ξέρω.
4: Πρέπει να ανοίξω και κάμερα, Αλέξανδρε, οπότε το οπτικό θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Έτσι αλλάζει. Και πρέπει να τριφτείς και τέτοια. Λοιπόν, ξεκινάμε, φορεματάκι.
4: Σκέφτομαι να βάλω από πάνω να κατεβάσω φορεματάκι, να βάλω μία μπλούζα από πάνω και από κάτω το φορεματάκι. Δεν φαίνεται ούτως ή άλλως.
0: Μπράβο,
4: και
0: μην ξεχάσει μπροστά την κουρτίνα του μπάνιου, ναι. Και αυτό βοηθάει. Δηλαδή, άμα βλέπουν, πήραμε συνέντευξη σε 4 αστερίες. Καταπληκτικό αυτό το 4 αστερίες. Όχι, παιδάκι μου, θα κάτσει και θα κάτσει σαν ακούρκουδα στην καρέκλα.
4: Ανακούρκουδα θα κάτσω, πώς θα κάτσω.
0: Ναι, έτσι, σταυροπόδι θα κάτσεις, αυτό το πράγμα να με κοιτάξει και θα κοιτάς λάγνα την κάμερα. Να σου πω, θυμάσαι που είναι η κάμερα ή θα κοιτάζα να πούμε τίποτα άλλο.
4: Θυμάμαι. Τώρα την έχω καλυμμένη βέβαια για να είμαι σίγουρη. Έχω βάλει ένα αυτοκόλλητο με κάτι κέρατα. Άρα θα το βγάλω το αυτοκόλλητο για να με βλέπουν.
0: Έχουν βγει και σε αυτοκόλλητα.
4: Έχουν και κάτι τέτοια. Έχουν και μια γυρλάντα με κάτι φτερά που κρέμονται
0: πάνω. Έχω ολόκληρο. Λοιπόν, ναι. Θα έχεις λάγνο βλέμμα και θα έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό. Τι άγχος, παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Εντάξει, ξέρω εγώ, συνήθως σε συνδεύξεις λέω βλακίες, παρόλα αυτά με παίρνουν συνήθως.
0: Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Τώρα, μεταξύ μας δηλαδή. Ξέρεις, θα κάνεις. Θα τους πεις.
4: Αν με ρωτήσουν πώς βλέπω τον εαυτό μου σε 5 χρόνια και γιατί ζήτησα αυτή τη θέση, δεν θέλω τέτοια να λέω. Μωρή, είναι χαζομάρες.
0: Σε παρακαλώ, άσε
4: ανοίγει. Είναι γραφικά.
0: Άσε το ακουστικό στο άλλο, στο αυτή να απαντάω εγώ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, αυτό είναι καλό.
4: Έχεις καμιά. Έχει τώρα, όταν θα με απολύσουν, θα έχεις καμία άκρη να με χώσεις.
0: Έχουμε τη θέση γάμα.
4: Α, εντάξει, άμα είναι να πάρω τη θέση γάμα.
0: Είναι η προστακτική θέση. Είναι καταπληκτική.
4: Θέλω καλό μισθό όμως. Δεν θέλω τσιγκουνιές.
0: Εντάξει, δεν θα ξεκινήσει αμέσως να πούμε με χρυσοπίκυλο το καπελάκι.
4: Τριετία θα μου αναγνωρίσεις τουλάχιστον.
0: Τριετία.
4: Γιατί μία μου την έχουν αναγνωρισμένη.
0: Όχι, ρε γάμο, αυτό είναι σχέση, ρε εσύ. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε με υποσχέσεις που είναι παράξενες. Δεν ξέρω, πρέπει να έρθω και σπίτι με λουλούδια, τι πρέπει να κάνω τέτοια πράγματα?
4: Όχι μωρέ, αυτά δεν χρειάζονται. Είναι,
0: τι, πώς δεν το λένε,
4: δεν είναι mandatory. Είναι...
0: Να έρθω στο σπίτι με μερέντες,
4: προαιρετικά.
0: Κάτσε ρε εσύ, σου έχουν κάνει ποτέ πρόταση γάμου? Μια γαμοπρόταση.
4: Γαμοπρόταση όχι, δεν μου έχουν κάνει. Μου είχαν κάνει παλιά, αλλά εντάξει, δεν το πίστεψα.
0: Τι, έτσι, ήταν Γερμανός, ένας Ιταλός, ένας Πόντιος και θα ήθελες να...
4: Όχι ρε, μόλις είχαμε ξεκινήσει τη σχέση και μου λέει θα σε παντρευτώ κάποτε.
0: Αυτό δεν ήταν, ναι.
4: Και εγώ συνέχισα τη σχέση, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Τα λόγια του πιωμένου, του ερωτευμένου και του τσαντισμένου δεν τα πιστεύουμε, τα έχουμε πει αυτά. Έλα ρε, συνδέ, δεν έχει γονατίσει ο άλλος μπροστά σου και να πεις ότι όχι, όχι μωρό μου, είναι δικιά μου η θέση αυτή, το κάνεις λάθος. Τουλάχιστον πιάσε τα μαλλιά σου με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή. Να στεναχωρηθούμε. Λοιπόν, δεν θα έχεις κανένα άγχος.
4: Ναι, θα το παλέψω.
0: Στείλαμε μήνυμα στο σύμπαν μόλις που έχουμε και την άνεση και θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή το σύμπαν
4: μακάρι.
0: Ξέρει.
4: Εντάξει, αφού ξέρει το σύμπαν.
0: Και θα κρατήσεις τις ερωτήσεις που θα σου κάνουν.
4: Ναι. Θα είναι πάρα πολύ γελίο.
0: Να μου τις κάνεις εμένα, να δω αν μπορώ. Προσλαμβάνουν μουσά τους άντρες εκεί.
4: Ναι, μωρέ, γιατί. Είμαστε, πώς το λένε, είμαστε inclusive, έχουμε, πιστεύουμε σε inclusivity και diversity και
0: αλλά
4: τέτοια.
0: Αλλά όχι μουσά τους βαμμένους άντρες. Δηλαδή, απλά μουσί έχω. Δεν είναι.
4: Ναι, θέλω να πω ότι δεν κάνουμε τέτοιες διακρίσεις αν θα έχει μουσί, αν θα είναι ξυρισμένος και τέτοια.
0: Γυναίκες.
4: Όχι, έχουν πολλές μουσικές.
0: Αλλά τότε δεν θέλω, άστο. Δεν πειράζει. Και κοιτάνε αν είστε ξυρισμένες.
4: Όχι ρε παιδί μου, δεν μας νοιάζουν αυτά σου λέω.
0: Πώς, ναι, ωραία, να μην σε νοιάζει.
4: Τουλάχιστον εμένα δεν μου το έχουν κοιτάξει να δουν αν είμαι ξυρισμένη.
0: Το μουσί εννοείς.
4: Το πόδι.
0: Α, μέχρι εκεί φτάνει.
4: Μουσί δεν έχω. Μουσί και μουστάκια και τέτοια εγώ δεν έχω.
0: Άσε που δεν έχει. Μην υπάρχει περίπτωση. Την ελαφρύ, το ελαφρύ χνούδι στο άλλο φύλλο.
4: Άλλο το ελαφρύ χνούδι που είναι ξανθό άσπρο και δεν φαίνεται.
0: Άσπρο είναι τώρα από τους κουραμπιέδες, από τον ήλιο. Το έχει ξασπίσει.
4: Είναι ξανθό, όπως και οι βλεφαρίδες μου είναι ανοιχτόχρωμες και δεν φαίνονται.
0: Χίλια συγγνώμη, Μαρίτα μου, τώρα επιστημονικά θα το προσεγγίσω το θέμα. Και με λόγια εκφορά λόγου του ρομαντικού τρομπομπανιέρα, όπως το λέγαμε χθες του 17ου αιώνα. Θα ήθελα να σου πω έτσι απ' έξω. Εντάξει, μη σου έρθει ξαφνικό. Αλλά τι ξαφνικές βλεφαρίδες, ρε μαροτσούκαλο. Είσαι λες και έχουν βγάλει από το φούρνο, λες και έχεις αρπάξει.
4: Τι λες, μωρέ, είμαι εγώ με λαχρινή στο δέρμα. Άσπρη είμαι η κακομοίρα.
0: Αυτό είναι, ναι, γιατί δεν είχε κόσμο να κάνετε τον ντουζάκι σας μετά και τα λοιπά. Αλλά ναι. Δηλαδή, όχι και ξανθό τέτοιο.
4: Είσαι μαυροτσούκαλα,
0: είσαι μεσογειακή.
4: Τα μαλλιά μου βαφοσκούρα, τα υπόλοιπα μου και τα φρύδια μου ανοιχτόχρωμα είναι. Άμα τα δεις από κοντά, εστιάσεις, θα το δεις.
0: Εσύ έχεις δει τα φρύδια σου από κοντά.
4: Μην κοιτάς που βάζω μάσκαρα και είναι συνέχεια, φυσικά. Μόνο από κοντά το βλέπω, γιατί πώς το βγάλω. Πρέπει να χωθώ μες στον καθρέφτη για να βλέπω.
0: Πώς το κάνεις, πώς βλέπεις τα φρύδια σου από κοντά.
4: Από τον καθρέφτη, καλέ.
0: Α, εκεί που κοιτάς είναι η κατσαρόλα, είναι το φίσλερ.
4: Δεν είναι, ναι, αλλά κάνει αυτό. Ωραία αντανάκλαση.
0: Και συγγνώμη, έχεις ξανθιά φρύδια.
4: Δεν είναι ξανθά, αλλά είναι ανοιχτόχρωμα. Όπως σου λέω, και οι βλεφαρίδες μου είναι ανοιχτόχρωμα.
0: Ξόβαρα. Είχα και εγώ κάποτε, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα πάει να προσεγγίσω μια κοπέλα, και ξέρεις, στο φροντιστήριο, το θυμάμαι ακόμα. Και πήγα να τη ζητήσω φωτιά.
4: Ναι.
0: Και έβγαλε ένα μπικ, το θυμάμαι. Κυκλοφορούσε τότε ένα μπικ φλογοβόλο. Ήταν πολύ ωραίο.
4: Έχω κάψει μαλλί εγώ με κάτι τέτοιο.
0: Εγώ μου κάψε ηλίθια το μουσί. Είχα τον γκουτί.
4: Κάτι από την φροντιστήριο, ρεαλίτη.
0: Ναι, ρε, εσύ, αφού γι' αυτό πήγαινα. Τι να λέει. Το φρύδι και τη φράτζα που την είχα κάνει με ζελέ.
4: Όχι, ρε γαμότο.
0: Ναι, ρε, εσύ, να πούμε.
4: Παρανάλωμα.
0: Και δεν μου κάτσε κιόλας η κάρια. Με έκαψε.
4: Αυτό θα ρωτούσα. Τουλάχιστον άγγιζε τον κόμμα.
0: Όχι, δεν την ξαναπλησίαζα γιατί έγινε ρεζίλη. Περπατούσα και μύριζα ψημένο κοτόπουλο, να πούμε. Δηλαδή. Άσε με τώρα. Έχω περάσει άσχημα. Και έχω κάνει και βαβά.
4: Ωραία, έλα μου. Να συνεχίσω λίγο γιατί έχω αφήσει κάτι.
0: Εσύ είσαι, ναι, και εγώ τα υπόλοιπα. Θα πάμε σινεμά και ένας από τους δυο μας θα δει την ταινία. Λοιπόν. Πίστη στον εαυτό μας, ό,τι και να ρωτήσουν, αυτοί θα θυμάσαι ότι είναι υποδέστεροι. Γιατί είναι στο HR της εταιρείας.
4: Θα τους φαντάζομαι έτσι, σωστά. Ναι, θα τους φαντάζομαι με τα σόβρακα. Ποιος το έχει πει αυτό, ότι όταν αγχώνεσαι σε τέτοιες καταστάσεις, τους φαντάζεσαι με τα βρακιά και τέτοια.
0: Όχι με τα βρακιά μόνο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι εμένα έχει πιάσει αυτό. Ήταν.
4: Α, εσένα ήταν και με. Ναι, θυμάμαι.
0: Του μεγάλου παραστάτη που ποτέ με εδώ τη εκπομπή, ο οποίο ήρθε και μου είπε, του λέω μπαμπά. Είχε και γενέθλια προχθές, να πούμε, συγκεκριμένη, χωρίς να τις πολλά. Του λέω, μπαμπά, είναι αυτή, την υπερκατασκευή. Του λέω, πώς να πάω, ρε μπαμπά. Μου λέει, ήρθε, να πούμε, ο έμπειρος, ο ωραίος και τέτοια. Και μου λέει, παιδί μου, κανένα πρόβλημα. Θα τη φανταστείς να ζορίζεται στην τουαλέτα. Ρε, έμπαινα με τα μούνια της, την έπεσα, να πούμε, και να σου πω κάτι. Και ας τα πολλά πολλά. Δηλαδή, σε ποθώ,
4: πάρετε
0: σε θέλω.
4: Κάτι για την καλή λειτουργία του εντέρου.
0: Μη σφίγγεσαι, μωρή, να πούμε. Θα σου κάτσω έτσι. Δηλαδή, πήρα μπροστά.
4: Έτσι θα πάω κι εγώ, λοιπόν, με τουπέ, ναι, με αυτοπεποίθηση και θα τους φαντάζομαι την ώρα που σφίγγονται.
0: Αυτό ήταν κάποια γενική που χρησιμοποίησες. Είναι ο πες
4: τουπέ.
0: Λοιπόν, έτσι, ναι, θέλει πίστη στον εαυτό σου.
4: Και τρεις κιόλα, δύο γυναίκες και ένας άντρας.
0: Σοβαρά. Το έχω δει αυτό σε ένα βιντεάκι.
4: Ναι, τη μία την ξέρω.
0: Αν τους κλείσεις το βίντεο απότομα, αυτοί θα πάνε να γαμφιλθούν. Το έχω δει εγώ στα βίντεο. Θα θυμάσαι ότι είναι στο HR. Το HR, το 99% των HR που κυκλοφορούν είναι 5-6 κρίκους πιο πίσω στην εξελικτική αλυσίδα. Δεν τους το έχουμε πει. Είναι να παίξει και ο Γιωργάκης. Ναι. Να παίξει και το παιδί από το HR μαζί σας. Ναι. Δηλαδή είναι το ακριβώς το ίδιο πράγμα.
4: Είναι και μικρούλα, μωρέ, η μία αυτή που με πήρε για τηλέφωνο να μείνουμε.
0: Δηλαδή είναι το ακριβώς το ίδιο πράγμα.
4: Είναι και μικρούλα, μωρέ.

0: Για να πουλάει, για να πουλάει ακριβά. Ναι, ναι. Έχει ένα καταπληκτικό σεξ σοπ εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι εκεί που είχα δει τον Κόνο.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, δεν είναι για το πάρκινγκ.
1: Θα κανονίσουμε να συναντηθούμε να με πας.
0: Εννοείται. Όποτε θες.
1: Να ψωνίσουμε κιόλας.
0: Είχε και μια μούρη μέσα που ήταν παράξενο. Πώς να σου το πω τώρα. Γουρούνι.
1: Αχα.
0: Ναι, αλλά εγώ...
1: Γουρούνι κανονικό ή γουρούνι το επάγγελμα.
0: Το... Κοίταξε να δεις, το επάγγελμα είναι το κανονικό. το θηλαστικό δεν φταίει.
1: Ναι, όχι ρε παιδί μου, ναι. Το τετράποδο.
0: Όχι, αυτό που φύσαγε και να πέσουν τα σπίτια ο λύκος. Και λέω, κοίτα να δεις, να το πάρω για παραμύθι.
1: Τέλειο θα είναι, ναι. Αυτό, ναι. Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχετε. Δεν λένε όλοι οι άντρες είναι γουρούνια και τέτοια.
0: Όλοι οι άντρες είναι γουρούνα, πάνε να πει ότι να προσέχεις πως θα στρίψεις. Γιατί θα φύγεις τον κρεμό, είναι παράξενο. Συγγνώμη, θα ήθελα να νοικιάσω ένα όχημα, μάλιστα. Έχουμε αυτοκίνητα, ποδήλατα και τον Μίτσο. Τι είναι ο Μίτσος γουρούνι. Άμα τον δεις να τρώει, να καβαλήσεις τον Μίτσο στη Μύκονο, δηλαδή. Θα σε σταματήσουν να πούμε οι άλλοι ομόσημοι για δεν φοράς κράνος την ώρα που καβαλάς τον Μίτσο. Χάλια, χάλια σου λέω. Τι ώρα έχεις τη συνέντευξη?
1: Στις 3.
0: Α, ωραία. Θα...
1: 3 με 3 και 40.
0: Όπω 40 λεπτά θα καπνίσω.
1: 40 λεπτά.
0: Ναι. Όλα, να μου στείλει μήνυμα να μου πει πώ πήγε.
1: Ναι, φυσικά θα σε ενημερώσω.
0: Θα έχω άγχο στι 3.
1: Εντάξει, θα το μοιραστούμε μαζί και θα σου πω μην αγχώνεσαι. Εγώ το έχω. Θα πάω με τουπέ.
0: Ναι, και τι άλλο θα μου πει, έχω χτυπήσει. Αγώ το. Και σε σένα. Καταπληκτικό. Γαμώ το, περάσαμε τις 9. Κοίτα να δει τι γίνεται τώρα, τέτοια πράγματα. Ερτζιάνα, πεζούμε. Να ξέρω, ξαναλέω για την εκφορά του λόγου. Πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τραγούδι θα παίξουμε. Και θα... μέχρι εδώ.

0: κιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιουκιου Δεν παίρνει μπροστά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, χωρίς να το γνωρίζω και σίγουρα, ότι είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Παρένθεση, αστερίσκος, κάτω το χαλί. Ρε εσείς, παίζουμε, ακουγόμαστε ή μας ακούτε μόνο μέσω web? Πείτε μου για να ξέρω κι εγώ πόσα theme δεν θα βάζω. Κλείνει η παρένθεση, κλείνει και ο αστερίσκος. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Μιλάμε άνετα. Να, η θεότητα εδώ της εκπομπής, ο μικρός Σταύρος, θα σου στείλω, λέει, όταν έρθει. Όταν έρθει θα είναι αργά. Έτσι μου είχε πει, να πούμε, και μία που της έλεγα ακριβώς τα ίδια λόγια για τον οργασμό μου. Σταύρο μου, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα αυτό το cyber sex, να το προσέξεις. Εγώ είχα ξομείνει από χέρι, δεν είχαμε τι να πατάω το enter. Έσκυβα μπροστά και το πάταγα με τη μύτη. Δηλαδή, άσχημα πράγματα. Στο προτείνω και σένα να το ξέρεις. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, αφού είμαστε έτσι πιο άνετοι στο... Να, ο Κώστας που στέλνει ένα εδώ, ένα screenshot από τις διάφορες γενέθλιες ευχές, στις οποίες δεν έχω προλάβει να απαντήσω κιόλας, που είχατε βάλει εδώ πέρα στο timeline, πώς το λένε, που λέει «Χρόνια σου πολλά, αγαπημένη, να τα εκατοστήσεις». Και λέει «Τι υπονοεί, θαυμάστε, Αλέξανδρε, τι ξέρει που πιθανόν δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι». Όχι, δεν ξέρει αυτό που πιθανώς ούτε εσείς ξέρετε. Ορθογραφία. Αλλά υπάρχει μια ειρωνία εδώ, μια προσβολή της αρενοπότητάς μου. Και αυτά δεν είναι να τα αφήνουμε έτσι. Το καταλαβαίνετε τώρα, να πούμε. Πετάχτηκε ο άλλος να μας πει ότι επειδή έκανε η κοπέλα ένα ορθογραφικό λάθος, έχει τύχει και εγώ να κάνω λάθος. Δηλαδή, ένα μικρό σαρδάμ. Δεν μπορούμε, έχει τύχει να προσεγγίσω κοπέλα να θέλω να της πω ότι στα μάτια σου καθρεφτίζεται κίνο το μπλε του ουρανού που μας κρύβουν τα σύννεφα. Και τελικά, να πούμε, δεν ξέρω πώς μου βγήκε πιο πολύ σε καπνικό προϊόν και της λέω πίπα κάνεις. Είχα καπνό πολύ, να πούμε, είχα ντυθεί και Sherlock Holmes, θα είχα όλα έτοιμα. Δηλαδή, μην κάνουμε ένα σαρδάμ αμέσως, να πεταχτεί, να πούμε, ο κάθε εδώ πέρα εγκάθετος, τέλος πάντων, εντάξει. Με την ειρωνία μέσα στη μέση, να έχουμε να ξεράσουμε ειρωνία. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Έλα τώρα, κατουράτε τον τοίχο. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν βλέπετε το φίλο μας τον τοίχο. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένη.
0: Αυτό είναι ειρωνικό που κάνεις και δεν είναι καθόλου ωραίο.
1: Όχι, βρε, σε πειράζω, βρε, σε πειράζω. Πού με πειράζεις. Σε πειράζω στο μιμί σου. Σε πειράζω για να το ξεχάσεις, να σιγά-σιγά να
0: γίνεις καλά. Έχω κάνει βαβά, Κώστα. Έχω χαντζαπλά τσουμπάκα. Έχεις εσύ χαντζαπλά τσουμπάκα? Μη βύχεις ρε σύχαμα, μη γεμίσεις μικρόβια. Αλλά πάω καμιά...
1: Να κάνω ρε, μες στις σκόνες είμαι όλη μέρα, να μη βήξω λίγο.
0: Τι μες στις σκόνες, στις λάσπες να πας? Εκεί πάνε τα μουνθύμθυ. Το έχω ακούσει εγώ από την παροιμία. Πας σε λάθος μέρη. Δηλαδή, ρε Κώστα, εγώ πρέπει να τα λέω. Λοιπόν, βρήκα τον τρόπο, Κώστα μου, να γλιτώσεις όλη αυτή τη δυσανεξία της καθημερινότητας με τα μπορντούρο ψάλιδα εκεί πέρα κτλ.
1: Για πες μου.
0: Η τηλεεργασία.
1: Όχι, τι τηλεεργασία, δεν είναι για μένα.
0: Πώς δεν είναι, παιδάκι μου?
1: Μπορώ.
0: Όχι,
1: βρε.
0: Θα είσαι σπίτι και. Να σου πω, αντί να τα κόβεις τα λουλούδια, θα τα καπνίζεις. Ναι, ναι.
1: Μόνο έτσι μπορώ να το αντέξω. Όμως καπνίζω τα λουλούδια.
0: Θα αφήνεις και μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα. Θα αφήνεις μόνο στάχτη, η οποία στάχτη τι κάνει ουσιαστικά, αναγεννά, να πούμε, από τις στάχτες σου. Δηλαδή θα είναι καταπληκτικό.
1: Να σου πω, Αλέξανδρε, τώρα πέρα από την πλάκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκτός αν ας πούμε άλλος είναι γονιός και έχει παιδιά και υποχρεώσεις παραπάνω και αυτά, okay.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν το καταλαβαίνω πως τους αρέσει η τηλεργασία.
0: Α, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν θα μπορούσα να είμαι όλη μέρα σπίτι, πραγματικά.
0: Κανείς από το σπίτι σου δεν θα μπορούσε να είσαι όλη μέρα σπίτι. Αλλά, λέμε τώρα.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Δεν μπορείς να μην
1: βγεις έξω.
0: Αυτοί στο break τους πρέπει λογικά να πηγαίνουν, ας πούμε, μέχρι το περίπτερο. Κάτι τέτοιο λέμε, έτσι ή αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς τη βρίσκει και καθένας. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά.
0: Κοίτα,
1: δεν θα μπορούσα εγώ πίσω.
0: Για τους άντρες δεν είναι ωραία. Γιατί τώρα φανταστούμε σένα με το βρακί να πούμε και κανένα χαλαρό μποξεράκι να δουλεύει. Εντάξει, ναι, αλλά για τις γυναίκες. Δηλαδή, σκέψου το αυτό. Είναι άλλη εικόνα.
1: Εντάξει, ναι, για εμάς τους άντρες σαν εικόνα, ναι.
0: Για εμάς τους άντρες, βάλεις και ναι, σένα okay. μέσα τώρα. Συνεχίζεις την ηρωνία. Ξεκίνησες με ηρωνία, προσπάθησα να σμιλέψω τις άκρες της συζήτησης μπας και αλλά συνεχίζεις να ηρωνεύεσαι. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Και όπως το κοίταζα, βλέπω το σχόλιο και βλέπω τις ευχές και λέω. Ναι. Κάτι.
0: Εντάξει, ένα αρθρογραφικό έκανε η κοπέλα.
1: Με 2 μέτρα μουσι, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Πρέπει να το διευκρινίσουμε.
0: Εντάξει, είναι καμιά φορά γίνονται αυτό γιατί εσύ νομίζεις ότι είσαι γεμάτος. Δηλαδή, ή ότι εγώ πλησίασα την άλλη στο βενζινάδικο και ήθελα να τη γεμίσω. Το θέμα λοιπόν είναι ένα μικρό ορθογραφικό. Είναι παράξενο. Είσαι καλά, Κώστα μου.
1: Καλά είμαι. Μιμή, που έπαθες, Μιμή.
0: Πήγα να σφάξω ένα φρατζολάκι να φτιάξω το στάκι, τέτοιο σαντουιτσάκι.
1: Και
0: πήρα και το. Και να, πίδακα, αίματα παντού, Κώστα, δεν μπορεί να φανταστείς. Αίματα, τίποτα δεν αίματες. Έχεις να μάτεις ακόμα, λέω στον εαυτό μου. Και το πιτσίλακα και πέρα δόθε να πούμε. Να φαίνομαι ότι με έχουν σφάξει.
1: Σε γιατροπόρευσε η κυρία Μαρία.
0: Τι να γιατροπόρευσε. Μπήκε μέσα και μου λέει και κάτι παράξενο. Έχεις λερώσει με τον μπορικουροχρώμ κάτω. Εγώ να σφαδάζω από τους πόνους. Ο χάρος να είναι από πάνω. Με τη Χατζάρα, η οποία είναι CEO manager, αλλά είναι άλλη δουλειά αυτό. Λοιπόν, και να γίνεται της κακομοίρας και να μου λέει: όχι, εδώ έχω το παστίτσιο. Άκου να δεις τώρα.
1: Θα γεμίσει αίματα το φαγητό, δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Το πέρα.
0: Δηλαδή, μα τώρα είναι πράγματα αυτά. Και εγώ με τη μια κάνω μια αντρική κίνηση. Το θυμάμαι, ναι. Το είχα δει εγώ στους 300 εκεί με τον Λεωνίδα. Και ξεκίναγα και το πιπί, λέγα κάνοντας τη γλωσσίτσα μου στην άκρη. Δηλαδή, ξέρεις, είμαι πολύ καλός τελικά. Πρώτη φορά το παρατήρησα. Δηλαδή, απορώ γιατί τόσες γυναίκες δεν το έχουν εκτιμήσει.
1: Δεν έβαλε λίγο καπνό. Φλιμοστατικό να σταματήσει.
0: Όχι, ρε, αντρικάρε, τι καπνό, ρε, αντρικάρε. Old school, το κατούρισα.
1: Πιπίλιστερ, το κατούρισα.
0: Όχι, το πιπίλιστερ δεν είναι τόσο old school. Τότε που ήμασταν στις πλαγιές και βοσκάγαμε και ήμασταν με τις μοναξιές μας. Άλλο αυτό. Και το έβαλα από πάνω το μερκουροχρό. Και να σου πω κάτι, ενώ είχα παλαβή αιμορραγία, δεν σταμάτησα. Λέω, είσαι άντρας. Το στόχο σου πρέπει να τον πετυχαίνεις. Και συνέχισα με το ένα χέρι να κόβω ψωμάκι, να βάλω μέσα το κυράκι και την κέτσαπ. Και βάλα και μαγιονεζούλα.
1: Σκληρός. Σκληρός καρεόλης.
0: Μπράβο, και μετά να πούμε αυτό, είχε από πάνω σουσάμια και μου κάτσαν ανάμεσα στα δόντια και ταύτινα. Αντρικά στον τοίχο, να τον καπάνε, τέτοια.
1: Έτσι.
0: Άσε.
1: Τώρα ναι, τώρα μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα το... μάλιστα, να τα ακούει αυτή η κυρία που έγραψε αυτά τα πράγματα στον τοίχο σου.
0: Άκου, λέει,
1: τον ιντερνετικό σου τοίχο.
0: Εννοούσε αγαπημένη παρουσία, μάλλον.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Συγγνώμη, ναι. Εσένα δεν σε έχουν πει ποτέ, ας πούμε, δηλαδή, να μπερδέψουν τη σεξουαλικότητά σου και να σε πούνε με κάτι άλλο.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Αφού στάζω αρενοπότητα.
0: Ναι, αλλά είναι δικιά σου, την έχεις απορροφήσει σαν ερωτικό βετέξ από τους άλλους. Δηλαδή, είναι αυτό το πρόβλημα. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Τετάρτη, αρχίζεις τα όνειρά σου για την άδειά σου σιγά-σιγά.
1: Αλέξανδρε, θέλω να κοιμηθώ τουλάχιστον 2 μέρες συνεχόμενες.
0: Δεν θα μπορέσεις.
1: Θα ξυπνάω να ακούω φραπουτσίνο, θα ξανακοιμάμαι.
0: Ξέρεις, δεν θα μπορέσεις, κανένα 2 μέρες θα το κάνεις. Μετά θα ξεκινήσει άλλη Κώστα μου. Έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε και κάτι. Εντάξει, δεν θέλω να σε πιέσω, ξέρω ότι είναι αδειά σου, αλλά να κάνουμε και αυτό. Δηλαδή να ρίξουμε μια παντιτήτση με τοκονία διακριτική εδώ στον πάγκο.
1: Όχι, μωρέ, είναι.
0: Ναι.
1: Είναι βολική η Κατερίνα, δεν με πρίσει. Είναι βολική, γι' αυτό είμαι.
0: Βολική είναι. Το στοίχημα έκατσε η κοπέλα και σου κάτσε. Εντάξει, δεν θέλω να στα πω τώρα, αλλά δεν υπάρχει περισσότερο. Μόλις κάτσεις και ηρεμήσεις λίγο, θα σου ξεκινήσει τα. Θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο, θα ήθελα τ' άλλο, να με πας να ψωνίσουμε.
1: Δεν έχω. Για να είμαι αντικειμενικός και ειλικρινής,
0: ναι,
1: όπως οφείλω,
0: ναι.
1: Θα σου πω το εξής. Τη μετακόμιση σχεδόν την πήρε όλη επάνω της.
0: Ναι.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ασχολήθηκα μόνο με τα CD, ναι, τους δίσκους, τα κόμιξ, mm-hmm, και τα βιβλία. Τίποτα άλλο.
0: Και αυτό το βλέπεις εσύ υπέρ σου τώρα. Καλά. Την επόμενη φορά που θα τσακωθείτε και σου λέει: εγώ ένα σπίτι έφερα. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Το κάνουν επίτηδες, παιδάκι, για να έχουν επιχείρημα. Έπεσες μέσα στο δόκανο.
1: Δηλαδή, εντάξει, τη το δίνω όμως, δεν μπορώ να μην τα αναγνωρίσω.
0: Τη το δεις, άμα τις είναι και άλλες που στο ζητάνε, ρε Κώστα. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε τώρα. Δεν είναι ότι της κάνεις χάρη, αυτή σου κάνει. Άλλο αυτό. Μη βύχεις, είχαμε.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Άκουλε, πήρε εσύ. Δεν κατάλαβε το δόλιο τη υπόθεση. Περίμενα από σένα να είσαι πιο ψαγμένο στο συγκεκριμένο.
1: Ρε Αλεξανδρή, είναι δόλιο οι γυναίκε, αλλά τι να κάνουμε που είναι μαλακέ και μυρίζουν όμορφα. Δεν μπορούμε χωρί αυτό.
0: Μαλακέ και μυρίζουν όμορφα.
1: Ναι,
0: ό,τι μαλακό χωρίς και μυρίζει όμορφα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι ο Μέρλιν ήταν άπλητα άσκελα.
1: Όχι, ο Μέρλιν είναι άλλη φάση. Ο Μέρλιν είναι φιλαράκι, είναι.
0: Ο οποίος είναι καταπληκτικός, μυρίζει άνθρωπο, ρε. Είναι σαν να κοιμάμαι με θαλαμοφύλακα, κανονικά.
1: Και η μάντη. Και η μάντη.
0: Μυρίζει άνθρωπο. Την έχει στηρώσει.
1: Την έχω στηρώσει και εντάξει, βέβαια. Και ένα παράδοξο είναι ότι το έχει πει νομίζω εσύ και παλιότερα. Είχε δώσει μια εξήγηση που το οποίο δεν θυμάμαι. Τα πόδια τη κάποια στιγμή. Πόδια, χέρια και αυτά μυρίζουν, παιδί μου.
0: Α, είναι
1: σαν μπισκότο.
0: Σαν μπισκότο. Έχουν κάτι μύκητες ειδικούς στα πέλματα που νικάνε διάφορα ζαβατικά. Που... Όχι, δεν είναι. Είναι καλή μύκητα. Γιατί και εσύ έχεις. Εσύ δεν έχεις.
1: Καλά και δεν μυρίζω σαν μπισκότο όμως.
0: Όχι, μυρίζει σαν μπισκότο που έχει μείνει πολύ καιρό στο ράφι και γράφει απάνω σχέδιο Marshall. Το παλιό, το φτηνιάρικο, γιατί είχαμε και ένα καινούριο σχέδιο Marshall τώρα που έληξε 2-0. Και έληξε, πάει, δεν θα έχει λεφτά τώρα. Τώρα τον ήπιατε.
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Το προηγούμενο του σκυλάκου που είχαμε το καβαλιεράκι, τον οντάκο μα, που χάσαμε, τα αυτάκια του μύριζαν σε ζεχομακριά πια.
0: Ναι.
1: Και οπότε τρενόταν η Κατερίνα γιατί μύριζε δρακουλίνη.
0: Μύριζε δρακουλίνη το αυτή. Μυρίζει μπισκοτάκι η πατούσα.
1: Λόγο,
0: δεν έχει ιδέα από μαγειρική, ναι. Δεν έχει ιδέα.
1: Όχι, πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή.
0: Πολύ καλή. Α, σκέφτεσαι να τη το δώσει και σήμερα λοιπόν. Το έχει. Ακόμα την εκπομπή.
1: Θα τη το δώσω όποτε το ζητήσει.
0: Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Τόσα κομπλιμέντα, δηλαδή. Ακούει την εκπομπή προφανώ σήμερα.
1: Σταμάτα. Δεν μπορεί και να ακούει. Δεν ξέρω. Μπορεί να ακούει. Μπορεί να έχει συντονιστεί.
0: Ναι, εννοείται ότι έχει συντονιστεί.
1: Δεν μου το λέει. Δεν μου το λέει.
0: Τι να σου πει, Κώστα μου, έλα γύρισα, έλα να σου κάτσω. Δηλαδή η κοπέλα προσπαθεί να τα αποφύγει. Τώρα, αν εσύ τύχει και το έχει στο μυαλό σου. Εντάξει, σούπα, είναι δόλιες, μην τα πιστεύεις.
1: Εγώ το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, ειδικά τώρα με το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και τη ζέστη, συνέχεια αυτό έχω στο μυαλό μου.
0: Δεν είναι λίγο απάνθρωπο αυτό το πράγμα που παθαίνουν over σεξουαλικότητα το καλοκαίρι και θέλουν σον και καλά να του κάνουμε αυτό το κατανόμαστο. Το σεξ. Με τόση ζέστη.
1: Γιατί. Εμείς θέμε που δίνονται, ας μη σου πω πως δίνονται.
0: Τι δίνονται, μια χαρά δίνονται.
1: Όλα φορά παρτίδα, μια χαρά δίνονται, αλλά θα βγάζουν όλα φορά παρτίδα και άμα τη πεις κάτι σου λέει πώς το γεμπείς το χαρικλίν, αλλά αν αγαπείς κρύε.
0: Μα έτσι είναι το σωστό ρε, δηλαδή και το χειμώνα που τις βλέπουμε τα φανταζόμαστε. Μετά το καλοκαίρι τα βλέπουμε και θέλουμε να ντυθούν σαν το χειμώνα για να τα φανταζόμαστε. Δηλαδή δεν έχει πολύ διαφορά.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, όχι, το χειμώνα είναι πιο ήπια τα πράγματα γιατί δεν τα βλέπουμε, τα φανταζόμαστε μόνο.
0: Ναι, γιατί και τώρα το καλοκαίρι που τα βλέπεις.
1: Καλά, Κώστα, κάνω κάτι.
0: Κώστα, σοβαρά, σοβαρά. Ναι. Επιστρέψαμε στα Ριζιανά. Ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μάλιστα, πραγματικά, αν πιστεύεις ότι το quantum entanglement είναι η απέλπιδα προσπάθεια του ανθρώπου να συναντήσει το θείον μέσω των μαθηματικών.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Πραγματικά, η επιστημονική σου άποψη πραγματικά μας κάλυψε, Κώστα μου. Και ας μιλήσουμε τώρα για τοξικές σχέσεις και red flags. Εσύ έχεις red flags στη σχέση σου.
1: Έχω κάποια red flags στις σχέσεις μου.
0: Και πού τα βάζεις, Κώστα μου.
1: Δεν ξέρω καν τι είναι red flags.
0: Είναι αυτό το πράγμα στο corner. Θα το δεις, πάει ένας μαντράχαλος και κλωτσάει και φτύνουν εκεί πέρα, κατουράνε. Του πετάνε άλλη μπυρόνια από πάνω, κάτι τέτοια πράγματα. Καταπληκτικά είναι.
1: Εν τω μεταξύ, τι έχει γίνει εσύ με αυτή την Οδύσσια, τι χαμός έχει γίνει.
0: Τι έχει γίνει, δεν έχω. Έχω τσαντιστεί με αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις τι, πέρα από, από τα άκρα τώρα που οι μεν σκοτώνονται με τους δε γιατί είναι μαύρη, ωραία Ελένη και όλα αυτά. Που γενικά πρέπει να την έχει λιώσει την ταινία, δεν την έχει αλλάξει. Δηλαδή ο Όμηρος πρέπει να ψιλοκουνιέται στον τάφο του.
0: Ο Όμηρος δεν έγραψε ταινία. Δηλαδή.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Συμφωνώ.
0: Okay.
1: Αλλά μην είναι λίγο πιστός, ρε γάμο. Προσπάθησε λίγο να μάθει.
0: Γιατί έχει την ιστορία. Την έχει από τη δικιά του την οπτική. Με αυτά τα πράγματα να σου πω, θα διχογνωμήσουμε και έχει το χαβαλέ του. Έχω πρόβλημα γιατί και εγώ σε διάφορα. Δηλαδή στις ξαναμένες καλόγριες. Έχω τον καντιλανάφτη, δεν τον ήθελα. Πήγε ο σκηνοθέτης να πούμε και
1: δεν έχουν αίρεση. Ρε Αλέξανδρε, οι ξαναμένες καλόγριες δεν έχουν ιστορία. Δεν έχουν.
0: Τι δεν έχουν ιστορία, ξέρεις από πότε είναι ξαναμένες. Δεν πάει κανείς να τις δηλαδή.
1: Είναι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά στην απορία. Ότι φαντάζομαι τώρα τον Κάπτεν Αμέρικα είναι Κινέζο.
0: Εγώ
1: είναι
0: δεν βλακία, θα το φανταστώ. Ρε. Αν τον φανταστεί κάποιος και τον κάνει, με γεια του με χαρά του εμένα. Είναι πάντα ο Στίβ Ρότζερς. Στίβ. Τώρα εντάξει.
1: Όχι, Όχι, δεν είμαστε ρατσιστές. Θα φαντάζω το μαύρο πάνθυρα να τον κάνει, ξέρω εγώ, ο σαν τόσο γαλανομάτης. Ναι, ο Μπραντ Πιτ.
0: Ούτε αυτό θα με νοιάζει.
1: Δεν είναι, δεν ξέρεις, πάει έτσι.
0: Ξέρεις τι με νοιάζει. Να θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτά δεν είναι ντοκιμαντέρ. Είναι ένα προϊόν το οποίο κοιτάει να βγάλει λεφτά. Και θα πατήσει κάποιους κανόνες που έχουν αυτοί. Τώρα
1: είναι
0: θέλετε να το δείτε, θέλετε να μην το δείτε. Υπάρχουν οι εκδόσεις. Που το διαβάζεις, το φτιάχνεις στο μυαλό σου. Το ίδιο πράγμα σου λέει ακριβώς έχω πάθει με τις ξαναμένες καλόγριες. Το ίδιο. Δηλαδή είχε ένα καντιλανάφτη μέσα, κάτι τυχαίους περαστικούς, κάτι τέτοια. Δηλαδή ήταν κάτι καλόγριες, γι' αυτό μείνανε ξαναμένες.
1: Θα μου άρεσε, ρε παιδί μου, να δω μια ταινία, να είναι όμως. Δηλαδή πέρα από το βιβλίο και όλα αυτά, να το δω και σαν ταινία και να. Το ίδιο και για τα κόμικ.
0: Και
1: να είναι, ρε παιδί μου. Πιστή, να την ευχαριστηθώ, να πω τι ωραία ταινία είδα.
0: Και εμένα θα μου άρεσε στα κόμικ να επιστρέψουμε στην εποχή πριν από το 2000, γιατί από το και μετά έγινε μια μεταστροφή και είναι μια μαλακτή, την και μισή. Αλλά δεν πάει, οπότε ξαναδιαβάζω τα παλιά. Το ίδιο κάνω και με τις γυναίκες. Δηλαδή οι καινούργιες αυτές δεν μου κάθονται. Οπότε γυρνάω στις παλιές που δεν μου καθόντουσαν.
1: Παλιές.
0: Ναι, που έχει συνήθεια. είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εύκολο. Να, ας πούμε, okay. Δηλαδή ήθελα εγώ να κάνω εκπομπή. 30 χρόνια κοντά, τα ίδια πράγματα λέω. Γιατί να πω κάτι καινούριο. Αφού αυτό
1: είναι. Το ζήτημα είναι το οξύμορο, ίσως είναι ότι μπορεί να την κάνει 30 χρόνια,
0: ναι.
1: Αλλά είναι σαν να κάνει κάτι καινούριο.
0: Πάντα, το Αλτσχάιμερ είναι. Από μια ηλικία και μετά το έχω δει εγώ. Από το Ντάκι, το Σταύρο, είναι 150 χρόνια αυτοί και έτσι κάνουν εκπομπές.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μεγάλο άνθρωπο.
0: Ναι, ρε, δεν του έχει με τι ενθουσιασμό βγαίνουν. Λες και κάνουν πρώτη φορά.
1: Τον άκουγα εγώ όταν ήμουν 5 χρονών.
0: Και εγώ τον άκουγα. Όταν ήσουν εσύ 5, ήμουν εγώ 7 και ακούγαμε όλοι Τάκη Φωτίου.
1: Δηλαδή... Όταν εγώ ήμουν 5, ο Τάκης είχε φράτζα ήδη.
0: Τι είχε?
1: Φράτζα.
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω χτενίσει. Μέχρι εκεί έχω φτάσει. Για άλλες τρίχες του Τάκη, ό,τι θες. Στο χτένισμα δεν ακούμπαμε σύχαμα. Μισό λεπτάκι. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο κλείνω.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά. Τι έχει γίνει εδώ, το 3. Και το 13. Έχω κλείσει σε εξέλιξη. Γίνεται αυτό το πράγμα. Σταύρος, by fault or by intention. Να ξέρουμε τώρα. Να, και η Μαρίτα που προσθέτει, η τηλεργασία κάνει το σεξ. Θα μου στοιχήσει που θα τη χάσω. Σίγουρα εδώ πέρα να τσεκάρουμε λίγο τα γράμματα, γιατί αυτή η έκφραση, λίγο να αλλάξει τα γράμματα, αλλάζει τελείως το νόημα και να τις ξαναμένες καλόγριες. Έλα μωρέ να πούμε. Είναι, ωραίο είναι το τηλεεργασία και σε υδραυλικό και σε διάφορα τέτοια. Μετράει. Είναι ωραίο. Very much we like. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Να, η Νάντια που λέει: έλα ρε Μαρίτα, καλή επιτυχία. Μην κολλάς. Μιλάει η εμπειρία σε σένα, λέει. Σε θέλουν εκείνοι. Αυτό έχει στο νου σου. Ακαλοπισμός από το πάνω μέρος του σώματός σου και το πρόσωπο. Ανάθεμα να ακούνε, λέει, σε αυτές τις συνεντεύξεις. Έχεις περάσει, Νάντια μου, και εσύ από τέτοια. Πήγες και καλόπισες. Ήταν αλφα αυτό. Ναι, ναι. Καλόπισες πρόσωπον και από τη μέση και κάτω ήσουν τρεις μέρες γένια αξίριστα. Το σύγχαμε να πούμε. Κανονικά από τις τηλεσυνδεύξεις θα πρέπει να σας λένε: συγγνώμη, οκ, okay, ναι, μας κάνετε για τη θέση. Ξύστε λίγο το θύμφι, να ακούσουμε κάτι. Κάνε να ακούσετε το χρούτσου χρούτσου, να σας πούνε: εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Να και η Ιωάννα που λέει: καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Εμένα λέει: τεταρτούλα σήμερα και τηλεργασάια. Σε ακούω και όλα όμορφα. Έλα ρε Ιωάννα, μας ακούσε. Εμείς είμαστε αυτοί που σου φτιάχνουμε τη μέρα. Ο Γαμώτο, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Χίλια συγγνώμη, να πάνει κατ' με όλη η υπόλοιπη Τετάρτη σου. Δεν το ήθελα, ρε Γαμώτο, μην το κάνουμε αυτό. Να και ο Χρήστος που λέει: η πρωταγωνίστρια λέει που υποδίεται την ωραία Ελένη, έβγαλε υπόλογο τον Όμηρο, τον οποίο κατηγόρησε για πατριαρχικά στερεότυπα και έγινε της κακομοίρας. Να σας ξαναπώ ότι εντάξει, αυτά μπορεί να είναι ζαβά. Αυτά λοιπόν είναι ηθοποιοί. Το γεγονός ότι είναι ηθοποιοί. Δεν πάει να πει ότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εκφέρουν λόγο. Ισχύει για πρωταγωνιστές του Hollywood, ισχύει για τις δικές μας τις εκλογές εδώ. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάποιος βγαίνει στο πανί, στην τηλεόραση και σε διάφορα τέτοια, δεν πάει να πει ότι έχει και ικανότητα σκέψης. Αλλά μην τα μπερδεύουμε. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μεταξύ μας κιόλας. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε πολύ πολύ κοντά στις 9.30 από την τηλεεργασάια εκπομπή Τηγανιτός τηλεεργασάιο Φραπουτσίνος. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μας το προφίλ στο Messenger. και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet κτλ. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία, ποια κτηνώδη μουσική επιτυχία, ποια. Δεν έβρισκα τη λέξη, οπότε έβαλα ένα επιφώνημα Arnold Schwarzenegger. Θα παίξουμε εδώ, λοιπόν, αυτό το έχουμε παίξει. Αυτό άπεχτο το βλέπω, θα γεμίσουμε εδώ, θα λερώσουμε. Τι να βάλουμε τώρα. Α, μιας και λέμε για πολιτισμικό προϊόν, θα τιγκάρουμε στο πολιτισμικό προϊόν. Let's go, motherfuckers! Είναι νωρίς ακόμη μέσα στον κόσμο αυτόν. Μ' ακούς, δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα. Μ' ακούς, το χαμένο μου αίμα και το μυτερό. Μ' ακούς, μαχαίρι σαν κρυάρι που τρέχει μες τους ουρανούς και των άστρων τους κλόνους τσακίζει. Μ' ακούς, είμαι εγώ. Μ' ακούς, σ' αγαπώ. Μ' ακούς. Mad Gear. Είμαι super trapper. Μανιτάρια που στη θυμ. Έχω μες στο τάπερ. Είμαι super trapper. Κόψε τη σακούλα, τα φορτώνω faster. Δεν έχω χρόνο να ακούσω το κάθε μου θυμ. Ανώ τι άλλο να μου προσφέρει. Μου την δίνει όταν μου μιλάνε λες κι από χθες. Με ξέρει στρες πίνω. Blueberry γράμμια μοίραζα σαν γκρουπιέρης. Ήμουν μες τους δρόμους, πάγαμε τους νόμους με το κέρατο μες στην τσέπη. Οδυσσέας Ελίτης. Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ το λευκό νηφικό της οφειλίας και μ' ακούς, πού μ' αφήνεις, πού πας και ποιος. Μ' ακούς, ποιος σου κρατεί το χέρι πάνω από τους κατακλυσμούς. Οι πελώριες λιάνες και των ηφαιστείων οι λαβές. Θα έρθει μέρα, ακούς, να μας θάψουν και οι χιλιάδες ύστεροι χρόνοι. Μ' ακούς, λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα. Μ' ακούς, να γυαλίσει απάνω τους η Ιαπωνιά. Μ' ακούς, τον ανθρώπο.
2: Mad Gear.
0: Τα φορτώναμε μες στο άσπρο Benz 12 στο αμάξι. Μάτια μου 14, μη με σταματήσουνε οι μπάτσι. Είμαι true trapper, certified star. Theme. Αν είσαι verified, στα μάτια φαίνεσαι terrified. Μη το παίζεις ότι είσαι fly. Σφαίρες βρέχουν όποιον πάρει ο χάρος. Η βαλίτσα κρύβει ένα dracker. Punchline σαν τον Ivan Drago. Το αμάξι ουρλιάζει σαν δράκος. Δεν μπορούν να με καταλάβουν βλάκες. Δεν ξέρουνε το lingo. Τραπαρά μες στη Νέα Υόρκη. Τα ραβέρια με τους γκρίγκος. Οδυσσέας Ελίτης. Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά δεν πάω, μ' ακούς, ή κανείς, ή κι οι δυο μαζί. Μ' ακούς, το λουλούδι αυτό της καταιγίδας και μ' ακούς, της αγάπης. Μια για πάντα το κόψαμε, μ' ακούς, και δεν γίνεται να ανθίσει αλλιώς. Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει αέρας που αγγίξαμε ο ίδιος. Μ' ακούς, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει. Ακούς, ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει. Ακούς, είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω. Μ' ακούς, σ' αγαπώ, μ' ακούς.
2: Mad Gear.
0: Δεν είχα τίποτα να χάσω. Τότε είπα να ρισκάρω λίγο. Έπρεπε να κάνω ό,τι πρέπει για να ξεφορτώσω το κύλο. Κάνω whip μέχρι το χέρι μου να πιαστεί. Μέχρι να με πιάσουν, να με δέσουν, να με βάλουν μέσα σε ένα κελί. Η μάνα μου μου έλεγε θα σε βάλουν πουστ, θυμ, μες στη φυλακή. Η γκόμενά μου λέει θα με δω μέχρι ώρα να έρθει να βγει. Είμαι super trapper. Μανιτάρια πουστ, θυμ, έχω μες στο τάπερ. Είμαι super trapper. Κόψε τη σακούλα, τα φορτώνω faster.
2: Arrasti!
3: Τι ήταν αυτό που ακούστηκε, ρεθί?
4: Α, δεν ξέρω. Ή ανατινάχτηκε ο Ζημαρούλης μέσα στο πίτσος, ή βαράει και μία ο συναγερμός που μας τέλειωσε το σπέρμα πολιτισμού.
3: Και εσύ, τι κάνεις εκεί, ρεθί?
4: Βαράω κι εγώ μία να ξαναγιωμίσει το αποθηκάκι.
3: Μπράβο, ρεθί, μπράβο. Είσαι τεράστιος, ρεθί. Πάω να χαϊδέψω μία καριάτιδα και έρχομαι μετά να πάμε για σούσι. Το θες δίπιτο απ' όλα ή χωρίς τζατζίκι? Γιατί, ρεσί, δεν έχει τίποτα άλλο κατάλογος με τα μπραντς.
5: Τηγανιτός Φραπουτσίνο. Η εκπομπή που ακούτε καθημερινά 8 με 10 από τους 98,1 του Athens Free Radio. Χα! Έχει και χαλί!
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 26 λεπτά πριν από τις 10, 26 λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε και σήμερα την υπομερικών δυσκολιών εκπεμπόμενη εκπομπή, αυτή η παρήχηση. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό, παρήχηση, αφού έχω πλειονότητα, δεν το βλέπεις? Είναι κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό στην εκφορά του λόγου. Επιστρέψαμε λοιπόν για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας. Να σας πω ότι δεν μπορώ να τα αποκαλύψω, αλλά έχω μια όντως οριακά ρομαντικού χαρακτήρα από τροβαδούρο του 17ου αιώνα, Ουκρανό κιόλας, από τη μελέτη Πουλόφσκι και Μπέκεμπάουερ. Μια τέτοιου είδους συζήτηση εδώ με τον Σταύρο δεν μπορώ να αποκαλύψω παραπάνω, αλλά έχουμε ενώσει τόσες θεματικές. Κάποια στιγμή, ίσως παρουσία του Νίκου Πετσούτσου, να τα αποκαλύψουμε όλα αυτά τα πραγματάκια. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην normal ροή της εκπομπής μας και πάμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας. Πατάω το 3, πατάω και το 13, καθώς είμαστε μεσοβδόμαδα. Μας έχει πάει λίγο ανάποδα σήμερα, οπότε τη δημοσιογραφική τέτοια καθή της εκπομπής θα την αφήσουμε για το τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα καλά της τηλεργασίας. Αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, ο Ιωάννης έχει πεθάνει. Χίλια συγγνώμη, γιατί αν έχει πεθάνει, δεν το λέω για την κηδεία, διαφορώ, να πάνε να κάνουμε πλιάτσικο στο σπίτι, ρε εσύ, να πούμε. Δηλαδή είχε κάτι πραγματάκια ωραία μέσα. Δεν το ξέρω, από φήμες τώρα, μην νομίζετε. Νάντια μου, καλημέρα.
6: Αγορίνα
0: μου, είσαι γραφείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι σπίτι.
6: Όχι, δεν είμαι.
0: Αυτή η μετάλλαξη της φωνής σου από σπίτι που είσαι μια ωραία ερωτική αισθησιακή γυναίκα, στη δουλειά που είσαι ο Νταλικέρης που του πήγε τζάμπα η οπισθογονία πάνω στη γεφυροπλάστηκα, ας πούμε, κτλ. Πώς γίνεται?
6: Δεν φταίω εγώ. Απλά μιλάω πιο μαζεμένα, ρε παιδί μου.
0: Έλα ρε εσύ, ας τον εαυτό σου λεύτερο, παιδάκι μου.
6: Και τι να φωνάζω, εκείνη την
0: ώρα. Να φωνάζεις, ναι, φέρε μου μωρή τα τυροπιτάκια σου. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Ό,τι τρως βέβαια. Τα υπόλοιπα στα φάνε αυτή.
6: Περνάω από διάφορα γραφεία.
0: Ναι, και τι.
6: Δεν μπορεί εκείνη την ώρα να φωνάξω.
0: Σε αυτά τα γραφεία έχει κόσμο μέσα, ερωτοτροπούνε. Έχεις δει φλερτ στη δουλειά σας, το επιτρέπουν αυτό?
6: Όχι, είναι ανοιχτά γραφεία.
0: Ανοιχτά και οι σχέσεις και τα γραφεία σας εκεί πέρα είναι ανοιχτές. Είστε τόσο καλή εταιρεία.
6: Φυσικά. Δεν είχατε πει έτσι για την καλύτερη λειτουργία?
0: Ναι, του εντέρου, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ αν είχες, Νάντια μου, την διακριτική ευκαιρία να διαλέξεις ανάμεσα σε τηλεργασία,
6: ναι,
0: και γραφειοργασία.
6: Λόγω των τελευταίων χρόνων έτσι με τα coronavirus.
0: Ναι.
6: Είχα 3 χρόνια τηλεργασία αποκλειστικά.
0: Σοβαρά, ήσουν 3 χρόνια μες στο σπίτι, δεν σε βαρεθήκαν οι άλλοι? Τα παιδιά θέλουν από τώρα να φύγουν φοιτητές, διαβάζουν από την τρίτη δημοτικού και μετά έντονα. Είσαι σιγά-σιγά.
6: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είχα στην αρχή ζοριστεί, μετά είχα συνηθίσει πάρα πολύ.
0: Γιατί ζορίστηκε?
6: Να φυγώ. Γιατί τα παιδιά ήταν μικρά και δεν καταλάβανε ότι εγώ δούλευα.
0: Ναι.
6: Οπότε είχαμε συνέχεια ένα μαμά.
0: Γιατί εκεί πέρα στο γραφείο σου έχει καταλάβει κάποιο ότι δουλεύει? Δηλαδή το ξέρουν?
6: Όχι, δεν έχω απλά τα παιδιά. Δεν μου φωνάζουν μαμά εδώ.
0: Έλα μωρέ να πούμε και αυτά μαμά. Τουλάχιστον έχουν την ειλικρινή σχέση μαζί του. Είδες ποτέ να πάνε στον πάνω και να φωνάζουν μπαμπά? Όχι, λένε αυτό κύριε τέτοια, και διάφορα τέτοια.
6: Αυτός δεν βγήκε ποτέ τέτοια. Δεν σταμάτησε ούτε μέρα.
0: Σοβαρά, έφευγε συνέχεια. Δεν είχε σταματήσει. Γιατί ξέρεις, είναι τώρα. Είναι και η προϊσταμένη του που τον πίεζε.
6: Αυτό ήταν και καινούριο τότε στο γραφείο.
0: Ω, φαντάσου τι του κάνανε. Να βρούμε τις μικρές λεπτομέρειες στο κορμί του και κάτι δεν έχουμε προλάβει, κύριε, και κάτι τέτοια πραγματάκια.
6: Έλα, ναι.
0: Οπότε.
6: Εν πάση περιπτώσει, και μετά από 3 χρόνια, θα χρειάστηκε να βγω.
0: Ναι.
6: Έπαθα λίγο ένα σοκ.
0: Τι, δεν χώραγες?
6: Ναι, αυτό. Και αυτό μαζί. Γιατί καταλαβαίνεις, τα ρούχα ξεχασμένα.
0: Όπω πήγες με παλιά μόδα στο γραφείο. Πω!
6: Πω! Και αυτό. Καινούριο περιβάλλον. Όχι απλά γραφείο, και καινούρια περιβάλλον, καινούρια όλα ήταν τότε. Ήταν αλλαγή για μένα.
0: Είναι μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή αυτό που τα κάνεις όλα καινούρια. Σαν να κάνεις γενική αυτό. Στο σπίτι. Το ίδιο πράγμα, εσύ συνηθισμένη είσαι. Δεν είναι κάτι.
6: Έκατσα αποκλειστικά γραφείο δύο χρόνια.
0: Ναι.
6: Και τον τελευταίο καιρό έχω και 2 φορές τη βδομάδα τηλεόραση, οπότε αυτό μου αρέσει.
0: Αυτό είναι προτιμότερο, δηλαδή κάθεσαι, ας πούμε, σπίτι ναι. Με το βρακί, ας πούμε. Με το βρακί. Μπορεί να και ξεβράκονται. Εμείς φανταζόμαστε με το βρακί, 1000 συγγνώμη τώρα.
6: Αυτό.
0: Με το σουτιέν σου να είσαι λίγο πιο χαλαρά, ρε παιδί μου, να μπορεί να το λύσει, να το πετάξει τον τοίχο.
6: Τι? Ναι, χωρίς αυτό.
0: Χωρίς το σουτιέν, χωρίς βρακί. Ξεφράκωτε τελείως. Με την πετσέτα από το μπάνιο.
6: Όχι παιδί μου, αλλά το πρωτό παραλείπεις. Υπάρχουν πιο άνετα για μέσα στο σπίτι.
0: Τι άνετο υπάρχει μέσα στο σπίτι εκτός από το να φοράς το βρακί?
6: Όχι, αυτό το φοράς.
0: Τι φοράς, τι είναι ζωρό? Ξυπνάς τον πριν, βάζεις την μπέρτα σου και λες πάω για τη λεργασάια.
6: Και με τη μάλα από πάνω, δεν χρειάζεται να είσαι έτσι καταπιεσμένη που νιώθουμε τόσες όλες τις μέρες, τόσες ώρες.
0: Αυτό φταίτε εσείς αποκλειστικά. Ποιο σου είπε να πούμε να φορέσετε το σκέρα, αυτή την κόπιτσα, την καταπιεστική κόπιτσα? Πηγαίνετε, συμφωνήστε όλες οι γυναίκες στη δουλειά, αφού έχετε και ελεύθερες σχέσεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Και πείτε αύριο, κορίτσια, όλες σούτχεν λες.
6: Φαντάζεστε.
0: Θα ανέβει η παραγωγικότητα της εταιρείας σας 800%. Θα είστε σαν αύξηση Μητροπολίτη, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, δοκιμάστε κι εσείς.
6: Θέλω να πω τη Μαρίτα ότι μόλις βγει έξω μετά από τόσο εγκλισμό θα τη φανεί λίγο ζώρικο, αλλά μετά θα πει: Όπω, τι έχανα τόσα χρόνια. Και εγώ μετά το κατάλαβα.
0: Τι έχανε, δε παιδάκι, τη συμπαρουσία με του άλλου συναδέλφου, το τι ωραία που περάσαμε αυτέ τι
6: στιγμέ. Η κλεισούρα αυτή έτσι λίγο μετά φάνηκε ότι. Εντάξει, τι επικοινωνία, ρε παιδί μου, του συναδέλφου, δεν είσαι με όλου μαλωμένου.
0: Δεν του συγχαίρει σε όλου του συναδέλφου σου.
6: Σου ξαναλέω, όταν βγήκα, ήρθα σε καινούριο περιβάλλον. Οπότε δεν είχα συναδέλφους να δω, ήταν καινούργιοι όλοι.
0: Τώρα που τους ξέρεις, δεν τους χαίνεσαι?
6: Γι' αυτό κάθομαι 2 φορές την εβδομάδα τώρα.
0: Σε ποιον?
6: Οπότε παλεύετε.
0: Δεν έχω καταλάβει, έχεις ενώσει 5-6 θεματικές, είσαι καταπληκτική σήμερα.
6: Δεν
0: έχω χάσει τη ροή. Ναι.
6: Θα σου πω, έχω λίγο ενθουσιασμό γιατί κάναμε μία έτσι γουρουνιά πρωί-πρωί.
0: Πες μου τη γουρουνιά, τι κάνε, κόψατε κλήσεις? Σταματήσατε κόσμο για αλκοτές, τι?
6: Δεν παραγγείλαμε αλκοόλ, κοντά είμαστε.
0: Ναι.
6: Παραγγείλαμε παγωτίνια και τα περιμένουμε πώς και
0: πώς. Καλά, εννοείται ρε εσύ, έτσι έρχομαι κι εγώ.
6: Αυτό σημαίνει, έχει τα καλά του. Δηλαδή αποφασίζει ένα, σε παραγγείλουμε να κάνουμε μια γουρουνιά.
0: Ναι. Τι καταπληκτικό, να σου πω, να σου προτείνω, εσύ θα το καταλάβεις, γιατί είμαστε ομοζώδιοι, το καινούριο φραπέ φουντούκι.
6: Το άκουσα από το ίδιο.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς.
6: Ένα πιο φραπέ.
0: Είναι, έχω επίσημη σχέση με την Ιδραλίνα, φουντουκιού με γεύση τσουρέκι, αλλά έχω γκόμενα το φραπέ φουντουκί.
6: Ρίξε λίγο στο φραπέ. Ρίξε λίγο στο φραπέ, Ιδραλίνα.
0: Έβαλα.
6: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι, έβαλα. Δεν λιώνει εύκολα η ιδέα, να πούμε. Δηλαδή, αλλιώς. Και ξέρεις και τι άλλο έκανα.
6: Παλιά δεν πίναμε φραπέ με παγωτό.
0: Ναι, και με μπέιλις και τέτοια. Τώρα θα πεθάνουμε. Όπου να είναι και δεν θα τα μάθουν οι καινούριες γενιές. Αλλά.
6: Λοιπόν. Δεν τα μεταδώσουμε. Για
0: και έβαλα μέσα και τριμμένο φουντούκι.
6: Όπου εντάξει, έχει εξελίξει. Και αυτό πώς θα το ονομάσει? Δεν μπορεί να το πει απλά φραπέ.
0: Αυτό ονομάζεται δε ρουφιέται η αηδία από το καλαμάκι του εσπρέσο. Στουμπώνει και δεν αναγκάζει. Πάντως στο προτείνω και σένα, θα με καταλάβεις δηλαδή.
6: Θα το πάρω, γιατί σου έχω χρόνια να πιω φραπέ.
0: Α, είναι καταπληκτικό. Δεν έχει νεύρα μετά, ρε. Δεν έχει νεύρα, ρε. Και, τίποτα δεν έχει.
6: Τώρα αυτό δεν ξέρω. Ναι. Όλος μετά από έναν ελληνικό που πίνω, θα πίνω και ένα φραπέ.
0: Τον ελληνικό δεν είναι. Το πίνεις για να το γυρίσει ανάποδα, να δεις, ας πούμε, και το μέλλον σου, να βλέπεις ένα αλφα.
6: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω να λέω τον καφέ.
0: Είχα δοκιμάσει κάποια στιγμή, είχα γνωρίσει μία καφετζού. Και
6: ναι.
0: Τι λέω, ρε παιδάκι μου, πώς το κάνεις αυτό? Δεν μπορεί να είναι τάλαντο, ας πούμε, μόνο δικό σου. Και είναι θέμα καθαρά φαντασίας. Δηλαδή, βλέπεις διάφορα πράγματα μέσα στον καφέ και φαντάζεσαι ότι εδώ αυτό ίσως είναι ένα αλφα. Α, αυτό ίσως είναι ένα πέος. Δηλαδή, αλφα και πέος, ο Αλέξανδρος Ξεβράκοντος. Δηλαδή, κάνεις συνειρμό.
6: Αυτό θα το κάνεις τέλειο, πάντως.
0: Το να είμαι Ξεβράκοντος.
5: Είναι τέλειος Ξεβράκοντας.
6: Ναι, τον καφέ.
5: Ναι, ναι, είναι και έτσι και βλέπουν κάτι σύννεφα από εδώ, βλέπουν ένα μη. Ξέρεις, ο Μαλφίνθη, ο Κώστας ήταν. Διάφορα τέτοια. Και θέλει φαντασία, δεν είναι ότι τα βλέπουν.
6: Α, και εμείς τα πιστεύουμε. Μου τον έχουν πει πάντως μια φορά.
5: Και βγήκε.
6: Κάποια πράγματα, ναι. Ήταν λίγο αγχωτικό. Μετά είπα δεν θέλω να το ξαναπούν.
5: Σοβαρά, δηλαδή κοίταζα σου και σου έλεγε βλέπω ότι δεν θα ψηλώσεις άλλο. Και αυτό βγήκε. Δεν ψηλώσες άλλο.
6: Όχι.
5: Όσο δεν ψηλώνησα μισό λεπτό γιατί είναι λίγο θολό. Να, βλέπω ότι δεν θα αλλάξεις νούμερο παπούτσι. Και αυτό πρέπει να βγήκε.
6: Αυτά είναι μέσα, ναι. Είναι σαν τα χαρτιά. Να σου πω κάτι απλά.
5: Ναι, λίγο πιο δυνατά μίλα μου. Λίγο πιο δυνατά.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ωραία.
6: Συνειδητοποίησα ότι σου λένε μόνο τα άσχημα.
5: Ποια άσχημα?
6: Δεν είναι μόνο άσχημα μου είχαν βρει και πέσανε.
5: Θα βγάλεις ένα μπιμπίκι με στη μέση του κούτελου. Δεν θα σπάει με τίποτα. Θα είσαι τρεις μήνες σαν ερεθισμένος μονόκερος. Αυτό είναι κάτι άσχημο. Σου το έπανε?
6: Ναι, ναι, δεν μου άρεσε. Γι' αυτό είπα δεν θέλω να μου ξανακάνεις τίποτα.
5: Εγώ θα σου λέω καθημερινά τον καφέ.
6: Θα μου λες τα ωραία
5: όμως. Ναι, ναι, μόνο τα ωραία. Τα άσχημα τι να σου πω να πούμε. Λοιπόν, κάθε μέρα θα μου στέλνεις μια dick pic εκεί, selfie, πώς το λένε, με τον καφέ.
6: Το
5: κατακάθι θέλω κάτω.
6: Δεν το βάζω σε κούπα.
5: Πού το βάζεις? Εγώ το βάζω που να είναι. Δεν έχω τέτοια. Δηλαδή, παλιά είχα κριτήρια.
6: Το βάζεις σε ένα πολύ ωραίο θερμό. Θα σου στέλνω φωτογραφία από εκεί μέσα.
5: Ναι, ναι, το θερμό δεν μάθιαζε. Θα τα δω εγώ.
6: Εντάξει. Και άλλωστε τι ταλέντο.
5: Σε παρακαλώ, από αύριο λοιπόν θα το ξεκινήσουμε αυτό. Θα έχουμε ειδικό σεξο. Θα σου λέω τον καφέ.
6: Τέλειο.
5: Το έχουμε.
6: Θα περιμένω, αμέ.
5: Εννοείται ρε, είναι μη...
6: Αύριο θα μη σπίτι ποτέ, θα το έχω σε
5: ποτέ. Αύριο θέλω να σου πω το βρακί. Και αυτό κάπου θα έχει κάτι καφέ. Δηλαδή, μετάξει, και αν δεν είναι το δικό σου, είσαι με τρεις άντρες εκεί μέσα. Έλα τώρα, τι, συγχάθηκες? Δηλαδή, κάτσε.
6: Εγώ δεν σκέφτομαι, επειδή τα λες στον αέρα.
5: Όχι, παιδάκι, γιατί οι άλλοι δεν έχουν, τι, βγάζουν από πίσω ένα πρασινοπό. Δηλαδή, να πάνε στο γιατρό άμα βγει πρασινοπό. Είναι προβληματικό. Το λέμε για την καλή λειτουργία. Εσύ είσαι μάνα. Έχεις μεγαλώσει δύο πιτσιρίκια αγοράκια. Έχεις και τον άλλον που είναι πρώην εργένης και του μένει το κουσούρι. Δεν υπάρχει κάτι να σε κάνει να συγχαθείς σε βρακί. Τα έχεις δει όλα.
6: Όχι, όχι. Εγώ η αλήθεια είναι αυτή.
5: Τώρα που μπαίνουν και στην εφηβεία θα δεις κι άλλα μερικά, κάτι καινούρια. Αλλά ναι, εντάξει, όλα καλά.
6: Εγώ κάνω απλά υπομονή. Εκεί θα δώσω χώρο, αυτό πρέπει.
5: Έτσι, μπράβο. Θα δώσω χώρο. Σκέφτεσαι να χάσεις κιλά, τι, πώς...
6: Αυτό είναι πάντα σαν στόχος. Τι δεν έχεις?
5: Δεν τα χρειάζεσαι να σου πω τέρμα πια με αυτά τα πράγματα, να πούμε, με αυτά τα ψεύτικα πρότυπα των εξωφύλων από τα περιοδικά που καθόμαστε εμείς και αυνανίζομαστε. Τέρμα αυτό το πράγμα. Θες εσύ να κάθεται ο κόσμος και να αυνανίζεται μαζί σου?
6: Όχι.
5: Να το είδες, άρα.
6: Να μην ξέρω τίποτα, δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος. Μένα με ενδιαφέρει να μου αρέσει εγώ. Μα μου αρέσει, τι νοιάζει εμένα.
5: Και τι θα να βγάλουμε κοντζά περιοδικό για να το αγοράσει μόνο ένας εσύ που θα σου αρέσει. Να τζαμπατά έξω, τι ράζει αυτό.
6: Γιατί θα κάνω εξώφυλλο?
5: Τώρα δεν μου έλεγες ότι θες να γίνεις σαν αυτές στα εξώφυλλα που θέλουμε, τις βλέπουμε εμείς και αγγίζουμε τον εαυτό μας σε παράξενα σημεία.
6: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
5: Εσύ άλλωστε, Νάντια μου, έχεις τα πλαϊνούλια. Τι να σου πούνε κατά ξυλάγκουρα, να πούμε, με τα στιτά οπίστια, να πούμε, και τα τι να σου πούνε.
6: Ας πρόσεχαν. Εγώ...
5: Θα βγουν 10 Φιλανδές γύρω-γύρω, να πούμε, και να είσαι και εσύ με στη μέση. Να κάνουν λίγο στην άκρη να φαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Και να κάνει μια τάκ.
6: Μόνο να... εκεί υστερώ, στο ύψος.
5: Δεν υστερείς. Αυτές οι ψηλές οι τέτοιες, τα τελευταία 40-50 χρόνια είναι που είναι στη μόδα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν.
6: Κοντές.
5: Βέβαια. Για να αντέχουν στα χωράφια και τέτοια. Πού να σκύψει άλλη, να πούμε, να φυτέψει τον μπρόκολο.
6: Για λόγα.
5: Ενώ εσύ όρθια έμπαινες, έπεσες μέσα στη λακκούβα, διασκεδάζαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εντάξει, είναι αλλιώς.
6: Άρα εκεί είναι η καριέρα μου. Είτε δεν το ήξερα.
5: Άρα είναι θέμα μόδας, μονάχα.
6: Και εγώ δεν την ακολουθώ, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
5: Ωραία. Λοιπόν, από αύριο ξεκινάμε. Καλή. Σου λέω τον καφέ καθημερινά. Καλή. Και θα σου λέω μόνο τα καλά.
6: Εννοείται.
5: Εντάξει, για τα κακά, καζανάκι. Εύκολο. Το έχουμε.
6: Υπόλοιπη. Εντάξει, μου αρέσει το session αυτό.
5: Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει το session αυτό. Αχ, σου έκανα βαβά στο πα.
6: Ναι, μου αρέσει, στεναχωρέθηκα.
5: Αχ, και μπορεί να φανταστεί, και εγώ στεναχωρέθηκα.
6: Να προσέχεις με αυτά τα μαχαίρια.
5: Και, εγώ... προσέχω, είμαι νίντζα. Ξέρω να τα χρησιμοποιήσω με, εντάξει. Κάποια φορά και οι νίντζα κόβονται, τι να κάνουμε. Εδώ με κόβει το βρακί στον κόλφι. Δεν με κόβει το μαχαίρι. Έλα τώρα. Δεν έπρεπε να το πω ίσως αυτό στον αέρα, αλλά δεν πειράζει.
6: Ναι, όχι. Θέλει λίγο προσοχή με το παλιό μαχαίρι.
5: Ναι, είμαι χτυπημένο και είμαι. Άκου το.
6: Ποιο δαχτυλάκι.
5: Ο παράμεσο του αριστερού. Είναι κάτω από το χαζαπλά Τσουμπάκα.
6: Και μπορεί να το λειτουργήσει.
5: Δεν ξέρω, δεν το έχω βάλει ακόμα στον κορφή. Θα σου πω. Δεν ξέρω πόσο αντέχει ο Τσουμπάκα. Δεν μας τα δείξανε στις ταινίες αυτά. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από αύριο ξεκινάμε το session Καφές με την Άντια. Φιλάκια πολλά.
6: Φιλιά, καλημέρα.
5: Καλημέρα και σε σένα, ρε φίλε. Καλημέρα, reality. Καλημέρα, να και ο φίλος εδώ πέρα και συνονόματος ο Αλέξανδρος που λέει μισό λεπτάκι τι να λέει το 3 και το 13. Ευχαριστούμε πολύ, λέει, για τη χθεσινοβραδινή παροχέτευση μυθολογικής γνώσης. Χθες το βράδυ είχαμε μυθολόγιο. Και προφανώς ο Αλέξανδρος άκουγε την εκπομπή. Ήταν καταπληκτικά. Και χθες, για όσους ακούσατε, ήταν καταπληκτικά. Λέει, πάλι δεν προσήλθε, λέει, ο καινούριος. Έχει μαζέψει πολλές απουσίες και φοβάμαι μην έχει μπλέξει με κακές παρέες. Ποιος είναι ο καινούριος? Όλοι παλιοί είμαστε εδώ, είμαστε όλοι πριν το θάνατο. Ζήτα την επόμενη φορά να έρθει με τον κηδεμόνα του. Ο καινούριος, να σου πω, Αλέξανδρε μου, δεν το ξέρεις εσύ, αλλά ο καινούριος είναι το γατσούλι που είναι ο γιος του κουτσού που είναι θηλυκιά η γάτα. Τόσο καιρό νόμιζα ότι είναι αρσενική, αλλά ήρθε και το βυζένι, οπότε φαντάζομαι ότι είναι θηλυκιά. Και εσύ δεν το ξέρεις, αλλά είναι ο καινούριος και έρχεται και έχει πάρα πολύ γέλιο γιατί είναι γατσούλι ακόμα. Είναι μικρούλι, ξέρεις, μια παλάμη πράγμα και κάνει.
7: Θα σε γαμφίθι
5: σε οτιδήποτε να πούμε. Και μετά κάθεται και τρώει, τον συμπαθούμε πάρα πάρα πολύ. Και νομίζω χθες ήρθε ο καινούριος. Αν δεν ήρθε, θα πάω να του βάλω φαΐ τώρα. Και μαζί με αυτόν βέβαια και στην Πυρμπήλο, τη Χελώνα, η οποία είναι καταπληκτική, την έχω εκπαιδεύσει. Έρχεται και κάνει τουκ, τακ, μπουμ, βαράει ό,τι τσίγκινο υπάρχει κτλ. Γιατί είναι υποχρέωσή μου να βγω προς τα έξω και να τη βάλω αμπελοφάσουλα, αμπελόφυλλα. Τώρα τελευταία τρώει και τα φύλλα τη φιστικιά. Άκου να δει μέχρι και χελώνες. Πόσο πιο ηρωνία, πόσο χειρότερα να πάνε τα πράγματα. Έλα ρε γαμώτο, έχουμε φτάσει στις παρατέταρτο. Τι να κάνουμε τώρα, να πάμε σε break? Όχι, δεν θα πάω σε break, μιας και σήμερα είναι διαφορετική η εκπομπή. Λόγω του προβληματικού εδώ πέρα του σήματος. Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Θα πατήσω το 3, θα πατήσω και το 13 και θα παρέσουμε και σε άλλα δικά σας πρωινά. Μισό λεπτάκι. Ειδικές συνδέσεις, activation, yes, no. Γιατί τα λέω όλα τρεις φορές? Yes, no. Σαν απαντήσεις από τουρίστρες που τους ζητάω να μου κάτσουν είναι αυτό. Πατάω το 3 και το 13 και πάμε να ισορροπήσουμε την αρσενική με τη θηλυκή ενέργεια της εκπομπής. Και τελικά καταλήγουμε να ισορροπούμε την αρσενική με τη φιλική ενέργεια. Όχι πια φίλη, μόνο σεξ. Ήταν κάποτε και best seller. Παράξενα πράγματα. Τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας. Χρήστο μου, καλημέρα.
8: Τι κάνω, πώς είμαστε?
5: Τι κάνουμε, πρώτη μέρα. Όλα καλά, Χρήστο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
8: Καλά είμαι, έχω μείνει από μπαταρία τα νεύρα μου, γιατί το έχω πάρει τα μάξια αποσέρβηση από χθες. Και είναι λίγο.
5: Η μπαταρία αυτή δεν δούλεψε το εργαλείο που τη φορτίζει. Τι έγινε?
8: Έβαλα το κλειδί, ναι. Άκουσα το κλασικό το βόμπο που κάνει μέχρι να πάρει μπροστά. Μπράβο, ωραία το έθεσες.
5: Ωραία,
8: λοιπόν, και ναι. Το γυρνάω να πάρει μπροστά,
5: ναι.
8: Και δεν πήρε. Αλλά τουλάχιστον, επειδή είμαι εντός της εταιρείας, ήρθε ένας άνθρωπος εδώ πέρα να με βοηθήσει με τα καλώδια του.
5: Αυτά
8: να πάρουμε
5: τα καλώδια με τις τσιμπίδες λες?
8: Ναι, μπράβο, ναι.
5: Έχεις σκεφτεί να ενώσεις την μπαταρία σου με τις ρόγες του συναδέλφου?
8: Το σκέφτηκα πριν από λίγο.
5: Ρε σύγχαμα, ρε ανώμαλε. Τι βγάζω στον αέρα γαμώτο? Δηλαδή. Και πήρε μπροστά ο συνάδελφος?
8: Τώρα περιμένουμε. Τώρα γυρνάω το κλειδί, ναι. Να δούμε τι γίνεται, ναι. Για να δούμε τι γίνεται. Για να δώσουμε μισό λεπτάκι.
5: Πάμε, χώσου.
8: Χώνομαι, άκου.
5: Ναι. Δεν παίρνει.
8: Μπαταρία φορτίζει, εντάξει. Πέρα μπροστά. Κάτσε να ευχαριστήσω λίγο.
5: Να αγκαζώσει. Έχει πάρει μπροστά το αυτοκίνητο.
8: Πήρε μπροστά.
5: Ναι.
8: Το σβήνω και το ξαναδίνω μία.
5: Για ξαναδώσ' του μία. Το έχω κάνει εγώ στην ερωτική μου ζωή αυτό. Πήρε.
8: Πρέπει να φορτίσει λίγο ακόμα, άστο λίγο ακόμα. Ναι, ναι.
0: Τι να φορτίσει.
8: Ωραία, βάζω πάλι. Να δούμε τι γίνεται.
0: Τον χαλασμένο συνάδελφο το, πήρε. Δεν είναι κανένα που να είναι πιο ευαισθητοποιημένο.
8: Εγώ γιωμάτο είμαι.
0: Γιατί. Α,
8: ναι, ναι, εγώ είμαι
0: ναι, okay. Εντάξει, είναι μια μικρή.
8: Να σου πω. Όχι, εγώ είμαι πάντα γεμάτο. Δεν έχω δίπλα. Παίρνουμε τη μία. Ναι, ναι.
0: Το σύμπαν με ένα δικό του τρόπο.
8: Ναι.
0: Σε προστάτευσε από ένα πιθανό ατύχημα. Δηλαδή, τώρα αν είχε σηκωθεί και είχε φύγει την ώρα που ήθελε να φύγει. Λογικά θα έχει γίνει ναι. κάποιο ατύχημα. Μπορεί να έχει τρακάρει, μπορεί να έχει μείνει έγκυο. Είναι διάφορα ατυχήματα αυτά.
8: Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία με το αυτοκίνητο στον δρόμο. Την άλλη φορά ο άλλο μου είχε βάλει λάθο κάψιμο. Ναι. Και εκεί πέρα που πήγαμε 130-140 χιλιόμετρα, το αμάξι άρχισε να, να κάνει πώ είσαι όταν έχει όταν έχεις πει και έχει φάει, α πούμε, που πνιγίζει, παιδί μου. Πήγαινε το αμάξι.
0: Παράνομαι. Πήγε με 140. Ρε παράνομαι, ρε αλήτη, για δε φορά κράνο. Πού πήγαινε με 140, έχει δρόμο πλέον, είναι παντού. Σε φωτογραφίζουν, σου βγάζουν dick pics, selfies.
8: Πιο παλιά, έχει παραγραφεί το έγκυμα.
0: Α, πιο παλιά.
8: Ναι, ναι.
0: Τώρα πηγαίνει να κάνει καβγά, το πόδι απ' έξω, κάνει το πατίνι σου, εύκολο.
8: Καλά, στιγμιέβεσαι. Άμα δεν βγάλω εγώ το πόδι του Τσουμπάκα έξω για να σταματήσουν, πώ νομίζει.
0: Γι' αυτό τα αυτοκίνητά σα θα τα πηγαίνετε μόνο Καυκάσου 164. Στην Κυψέλη, που το παίρνει στα μάτια σου και είναι σίγουρο, είναι εγγύηση. Όχι να το είναι σίγουρα το δικό σου, αλλά αυτό που παίρνει που σου δίνουν είναι καταπληκτικό.
8: Εννοείται το καλύτερο συνεργείο. Απλά επειδή είμαι με leasing, εγώ πρέπει λίγο, έχω συγκεκριμένα, έχω λίγο κάποιου περιορισμού.
0: Πρέπει να πηγαίνω. Τα παιδιά είναι pleasing. Θα τα δει, χαμογελάνε, σε ακουμπάνε σε παράξενα μέρη, πλένουν τα χέρια του να πούμε από τα γράσα να μην σε μαυρίσουν. Δηλαδή, δε το και έτσι. Είναι leasing το αυτοκίνητο, να πούμε. Άσε, σιγά τα μάξι.
8: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Τι αυτοκίνητο είναι.
8: Κλειό. Ένα Ρενό Κλειό.
0: Αυτό δεν ήταν. Α, όχι, Κλοέ ήταν. Νόμιζα ότι οδηγά σερβιετάκι. Οκ. Ακούγεται σαν τρακτέρ πάντως, να ξέρεις.
8: Ναι, ναι. Το βοηθάς λίγο να αναπτύξω.
0: Κάτι λάθος είναι. Μη το οδηγήσεις σήμερα. Ή κάτσε συνοδηγός. Και μόνος σου να είσαι. Δεν μας πειράζει.
8: Οχ, αυτό είναι.
0: Οχ, τι, λαμπάκια.
8: Μόνος οδηγός. Όχι, εντάξει.
0: Τι.
8: Είναι λίγο πιστοδιακή μέρα, εντάξει. Κλείσαμε. Ευχαριστώ, αδερφέ.
0: Τι, αδερφέ. Λάθος το είπες. Τζάμπα βάφτηκε το παιδί.
8: Όχι, εντάξει, δεν του πάει το θεσμοκρατία. Δηλαδή δεν είναι.
0: Πού το ξέρεις εσύ αυτός, ότι ο συνάδελφός σου στην κρυφή του ζωή δεν είναι ομοφιλόφιλος, ας πούμε. Και είναι κακό, εντάξει. Και μπράβο του δηλαδή.
8: Ναι, καλά, εννοείται. Ναι,
0: άμα δεν ήταν ομοφιλόφιλος, θα ερχόταν εκεί να σε βοηθήσει και να γνωριστείτε καλύτερα. Κάτσε ρε, εσύ να πούμε. Δηλαδή, δες το λίγο το. Ποιος θα σε βοηθούσε σένα με αλτρουιστικό κίνητρο. Ρε Χρήστο.
8: Το ξέρω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ το ξέρω χρόνια. Ρε. Το ξέρω χρόνια.
0: Ναι, τώρα ήρθε το παιδί να εκδηλωθεί, να πούμε. Τώρα του ήρθε. Δηλαδή, γιατί είσαι στριμμένος.
8: Μου βάλε την μπαταρία, εντάξει. Κάτι είναι
0: έτσι ξεκινάνε να πούμε, είναι τα προγραμματικά. Την μπαταρία, ό,τι άλλο βρει. Και τώρα πήραμε, είμαστε έτοιμοι.
8: Τώρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα είμαστε έτοιμοι, γιωμάτι. Δεν το κλείνω για κανένα λόγο.
0: Τίποτα. Ανοιχτό θα το αφήσεις. Έχω κάνει, πώς το λένε, με χαλασμένη μίζα το Κοζάνη Αθήνα και Αθήνα Κοζάνη και Κοζάνη Αθήνα και δεν το έχω σβήσει καθόλου. Και παρκαρισμένο. Πραγματικά.
8: Αληθινή
0: ιστορία. Ναι, γιατί δεν ξανάπαιρνε μετά. Οπότε λέω εντάξει, ας το αναμένω.
8: Καλά, όταν σου σβήνει η κίνηση, γιατί το έχω πάθει 4 φορές, δεν υπάρχει. Μιλάμε, είναι τρομακτικό. Δεν σαν εμπειρία. Δηλαδή,
0: το ξέρεις ότι οι υπάλληλοι εκεί στο leasing γελάνε, ναι.
8: Ναι,
0: ήρθε
8: ναι,
0: αυτός
8: ναι.
0: που του δώσαμε το χαλασμένο. Δηλαδή, σαν προξενιό είσαι. Έλα μωρέ, μην το κάνω. Χρήστο μου, να πάνε όλα καλά, καλό δρόμο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς γι' αυτό. Και εύχομαι να σου μείνει τώρα στη μεσαία λωρίδα στην Κηφισίας, ναι.
8: Τελείωσε και η δεύτερη εκπομπή, ολοκληρώσαμε.
0: Εύκολο, θα ολοκληρώσουμε όλοι. Και οι γύρω-γύρω θα ολοκληρώσουν. Με λεκτικά ή όχι.
8: Όχι, εγώ θα κλείσω τα παράθυρα καλού κακού. Δεν θέλω, δηλαδή.
0: Πού θα πάει, θα περνάει. Φιλιά πολλά. Καλό δρόμο.
8: Φιλιά, ευχαριστώ.
0: Καταπληκτικά περνάτε τη ζωή σας. Είδατε, δεν έχουμε μόνο εμείς τις δυσανεξίες, τις τεχνικές σήμερα, τις έχετε κι εσείς. Και είναι καλό αυτό γιατί μόλις ο Χρήστος γλίτωσε από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και τον περιμένει βέβαια κάτι πολύ πιο πάρα πολύ άσχημο, έτσι ώστε να μην είμαστε μέσα στη μετριότητα. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, πέτακα Τετάρτη, μέσια εβδομάδα, έλα και να τελειώνει. Ρε Πάνο, αυτό είναι αγόρι μου σάλα, η κατζής που φτάνει σε οργασμό. Έλα και να τελειώνει. Έλα, έλα, πάρε, πάρε. Αλλά από τη μία είναι έτσι, από την άλλη ακούγεται διαφορετικά ερωτικό. Ίσως πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ούτως ή άλλως ο Πάνος είναι ένα ιερό τοτέμ των σχέσεων και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε πράγματα που απολούν βιωματική πρακτική. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έλα ρε γαμώτο. Κάπου ανάμεσα στις ξεβράκοντες φίλες εκπομπής και στο δυναμό του Χρήστου, ενώ ο Πάνος φτάνει σε οργασμό, να πούμε, σε διάφορες λαϊκές, ξεράσαμε και σήμερα πικτό ραδιοφωνικό νόημα. Θα το ξανακάνουμε αυτό πότε? Αύριο στις 8 η ώρα το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Χαρούλες που κάνετε εσείς. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Σήμερα είναι Τετάρτη. Σταύρο μου, έχει το βράδυ εκπομπή? Να κάτσω να ακούσω τι παίζουν τα άλλα ραδιόφωνα, να ξέρουμε τον ανταγωνισμό. Οπότε να ακούσετε το Σταύρο στις 10 το βράδυ. Κάνει δεν κάνει εκπομπή? Δεν έχει πολύ διαφορά, παιδιά. Το ίδιο πράγμα ακούς. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με το τηγανιτό φραπουτσίνο της Πέμπτης. Και αύριο είναι Πέμπτη, έχουμε και το βράδυ εκπομπή. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Σας χαιρετώ από μακριά, γιατί από κοντά να πούμε είστε και άσχημοι. Αλλά μην ξεχνάτε, μπορεί σήμερα να είναι εκείνη η μέρα που τα βήματά σας εκεί στο λιβάδι της ζωής σας θα σας φέρουν απέναντι σε εκείνην. Ναι, η οποία θα σας κοιτάξει με τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα. Θα σας πει και ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς.
9: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
10: And dance with the devil!
11: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρκές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Εγώ δεν λέω. Είναι ο Σταύρος και από εκεί και μετά είναι ο Ντίμης ο Τάκης και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Αλλά αυτοί οι τελευταίοι είναι διακοπές και δεν ξέρω με τι ακριβώς παίζουν. Μικρόφωνο είναι. Καλώδιο δεν είδα να έχει. Χαμογελαστό ήταν το παλικάρι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος 3W.top10fashion.gr ή στο

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Solo spi.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Travel.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.